0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

τόσο δάκρυ. Μη μου ζητάς να πιω, πως να σ' αγγίξω, πως εγώ τόσο μικρός. Σκιά στο σκαλόπα

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Άλλη μια μέρα, ίδια σκηνή. Άλλη μια νύχτα σαν την χθεσινή. Άλλη μια ώρα

άλλη μια μέρα δίχως σκοπό. Άλλη μια νύχτα το ίδιο ποτό. Ίδια εικόνα.

0: Θεσσαλονίκη και Λάδα 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις,
7: σχόλια,
6: συνεντεύξεις.
7: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
6: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες ζήτησε από τους επικεφαλείς του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης να πούν όλη την αλήθεια για το κλιματικό κόστος των κέντρων δεδομένων. Τέρμα τα κρυφά κόστη. Πρέπει να μπει τέλος στο βάρος που αναλαμβάνουν όσοι είναι λιγότερο ικανοί να το αντέξουν. Ήρθε η ώρα να πούμε όλη την αλήθεια. Αν η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος, πρέπει να είναι ειλικρινή σχετικά με το πόσο μας κοστίζει σήμερα. Δήλωσε ο Γκουτιέρες σε ομιλία του στην εβδομάδα δράσης για το κλίμα στο Λονδίνο, μία ετήσια εκδήλωση στη Βρετανική πρωτεύουσα. Ο ίδιος ανακοίνωσε μια πρωτοβουλία για την περιβαλλοντική διαφάνεια, στο πλαίσιο της οποίας οι μεγαλύτερες εταιρείες AI θα πρέπει να μετρούν και να δημοσιεύουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων τους σε άνθρακα, νερογή κλπ. Συχνά οι κοινότητες αφήνονται στην άγνοια σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υποδομών που αναπτύσσονται γύρω τους, κατήγγειλε ο Γκουτιέρες, αναγνωρίζοντας ότι η AI καταναλώνει μεγάλες ποσότητες νερού, γης και ενέργειας, αν και μπορεί να συμβάλλει, όπως είπε, στην επιτάχυνση των λύσεων για το κλίμα. Παράλληλα, ο Γκουτιέρες ζήτησε να αναλυφθεί παγκόσμια δράση για το μεθάνιο, το αέριο το οποίο μετά το διοξίδιο του άνθρακα συμβάλλει περισσότερο στην κλιματική αλλαγή. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ κάλεσε τον τομέα των ορυκτών καυσίμων να αναλάβει τις ευθύνες του και να κάνει αυτό που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό.
2: Μια φορά σαν σήμερα.
3: 25 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1630. Το πιρούνι εισάγεται στο αμερικανικό τραπέζι σε γεύμα που παραθέτει ο Άγγλος κυβερνήτης John Winthorpe. 1667. Ο Γάλλος γιατρός Jean-Baptiste Denis πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος. 1925. Ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος επιβάλλει τη δικτατορία του. 1950 αρχίζει η μάχη της Κορέας με την εισβολή της Βορείου Κορέας στη Νότιο Κορέα. 1963 γεννιέται ο Βρετανός pop τραγουδιστής κυπριακής καταγωγής George Michael. 1991 η Ιουγκοσλαβία διασπάται, Σλοβενία και Κροατία κηρύσσουν την ανεξαρτησία τους. 1997 πεθαίνει ο Γάλλος ωκεανογράφος, εξερευνητής των βυθών και εφευρέτης Jacques-Yves Cousteau.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Στο κορμί σου

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου.

0: 60 γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Ελληνικό Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί η περιδική διαδρομή του Ράλι Ακρόπολης 2026 και από όπου γίνεται σήμερα η εκκίνηση του αγώνα. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η πώληση δεκάδων αμερικανικών κινητήρων αεριοθούμενων στην Τουρκία, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην έγκριση του εξοπλιστικού πακέτου παρά τις έντονες αντιρρήσεις που διατυπώνονται στο Κογκρέσο. Σαφείς προειδοποιήσεις προς το Ιράν, διαβεβαιώσεις στα κράτη του κόλπου και μήνυμα κατά των διωδίων στα στενά του Ορμούζ έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο βάναυσος καύσωνας που σαρώνει και τη Γαλλία δεν κάνει μόνο δύσκολη τη ζωή των πολιτών, αλλά ανοίγει και μια μεγάλη συζήτηση για ένα θέμα που στο νότο της Ηπείρου θεωρείται δεδομένο, τον κλιματισμό. Ακόμη και οι παραδοσιακά αντίθετοι πράσινοι παραδέχονται πλέον ότι μια κάποια χρήση κλιματισμού ίσως είναι πλέον αναπόφευκτη. Δασμοί σε Τέμου και Σέιν, 3 ευρώ σε κάθε διαφορετικό προϊόν, με εφαρμογή από την 1η Ιουλίου.
2: Δόσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η κυτρινόμαυρη άρτα υποδέχθηκε το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Ο δρόμος του νικητή συνεχίζεται ανά την Ελλάδα με την πόλη της Ηπείρου να υποδέχεται το τρόπαιο με χαμόγελα και συνθήματα. Σε προχωρημένο στάδιο δείχνει να βρίσκεται πλέον η περίπτωση του Ντομίνγκος Ντουάρτε για τον Ολυμπιακό. Το ενδιαφέρον των Πειραιωτών για τον 31χρονο στόπερ είναι δεδομένο, ενώ σύμφωνα με Πορτογάλο Ρεπόρτερ έχουν σημειωθεί εξελίξεις στην υπόθεση του μέχρι πρότινος αμυντικού της Χετάφε. Ο δανεισμός του Αλεσάνδρο Βολιάκο στον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε και η ασπρόμαυρη ΠΑΕ αποφάσισε να μην προχωρήσει στην απόκτηση του 27χρονου Ιταλού στόπερ, ο οποίος ήρθε το προηγούμενο καλοκαίρι δανεικός από την Τζένοα και μέτρησε 14 συμμετοχές και 2 γκολ. Σύμφωνα με γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο, ο Παναθηναϊκός πλησιάζει στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Ολλανδό Στέφαν Ντε Φράι. Βόμβα στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς ο Μουσταφά Φαλ μετακόμισε από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό με συμφωνία για 2-1 έτοιμο το τριφύλι.
0: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
1: Τα μαντήλια είναι η μεγαλύτερη τάση του καλοκαιριού. Στυλά τι τρόπι να τα φορέσεις. Ως μαντήλι στο κεφάλι, η πιο κλασική και διαχρονική επιλογή, διπλωσέ το σε τρίγωνο και δέσε το κάτω από το πηγούνι για ένα vintage αποτέλεσμα ή άφησε τους κόμπους στο πίσω μέρος για πιο μοντέρνο look, σαν μπαντάνα. Διπλωσέ το σε στενή λωρίδα και φόρεσέ το σαν μπαντάνα. Είναι ιδανικό για τις ημέρες που θέλεις να κρατήσεις τα μαλλιά μακριά από το πρόσωπο, ενώ προσθέτει ανεπιτίδευτο στυλ. Ο Stop. Ένας από τους πιο δημοφιλείς τρόπους στο TikTok. Ένα μεγάλο τετράγωνο μαντήλι μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε strapless top δεμένο στην πλάτη. Συνδυάζεται τέλεια με λινά παντελόνια, jean shorts ή maxi φούστες. Σαν halter top. Δίπλωσε το διαγώνια και δέσε το πίσω από το λαιμό και την πλάτη. Το αποτέλεσμα είναι καλοκαιρινό θηλυκό και ιδανικό για διακοπές. Σαν ζώνη. Πέρασε το μέσα από τις θηλιές ενός τζιν ή δέσε το γύρω από τη μέση ενός φορέματος. Ένας εύκολος τρόπος να ανανεώσεις τον ντύσιμό σου χωρίς επιπλέον κόστος. Στην τσάντα. Ένα πολύχρωμο μαντήλι δεμένο στο χερούλι της τσάντας χαρίζει αμέσως πιο κομψό και προσεγμένο αποτέλεσμα.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: viral στα κοινωνικά δίκτυα έγινε ένα βίντεο που δείχνει ένα άτομο να φυλά τη Σακίρα στις κερκίδες του Μουντιάλ την ώρα που η ίδια παρακολουθεί τον αγώνα της Αργεντινής ενάντια στην Αυστρία που έληξε με τη νίκη της πρώτης έπειτα από 2 γκολ του Λιονέλ Μέση. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα η κάμερα έδειξε τη Σακίρα η οποία καθόταν σε μία από τις πολυτελείς σουίτες του γηπέδου να δέχεται ένα φιλί στο μάγουλο από ένα πρόσωπο που αρχικά δεν φαινόταν καθώς φορούσε καπέλο. Το εν λόγω απόσπασμα έκανε το γύρο του διαδικτύου με τα σχόλια στο X να παίρνουν φωτιά. Η απάντηση δόθηκε λίγα λεπτά αργότερα όταν η κάμερα έδειξε ξανά την τραγουδίστρια, η οποία αυτή τη φορά χαιρετούσε στο φακό, έχοντας δίπλα της τους 2 γιους της. Όπως φάνηκε τελικά, εκείνος που τη φίλησε δεν ήταν άλλος από τον 13χρονο γιο της Μίλαν. Αθώα κρίθηκε η ηθοποιός Παναγιώτα Βλαντή για συκοφαντική δυσφήμιση του Γιώργου Κιμούλη μετά από μήνυση που είχε υποβάλει εναντίον της ο ηθοποιός και σκηνοθέτης. Η υπόθεση αφορά δηλώσεις της στον τύπο και την τηλεόραση για κακοποιητικές συμπεριφορές του Γιώργου Κιμούλη προς συνεργάτες του. Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, απάλλαξε από την κατηγορία την Παναγιώτα Βλαντή. Ο κύριος Κιμούλης έχει μηνύσει όποιον μιλάει ελληνικά και όλες τις δίκες πρωτοδίκως τις έχει χάσει. Δηλαδή το να καταφύγει στη δικαιοσύνη που ήταν να αναφέρει το δικαίωμά του ήταν μια δική του πρωτοβουλία. Τώρα δέχεται τις επιπτώσεις αυτής της πρωτοβουλίας του, σχολίασε η Δώρα Χρυσικού. Επίσης η ηθοποιός κατήγγειλε τον αδιανόητο προπυλακισμό που έχουν υποστεί από τον συνήγορο του Κιμούλη, όπως ηρωνίες, χλεβασμό και ύβρις.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμό υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
5: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
8: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 1,80.
11: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
13: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
14: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
15: Θέματα που καίνε.
12: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
16: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
12: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

περιμένει κοντά στον ήλιο Πανατέλη. Μες στη χρυσή τη φορεσιά του, για να ζεστάνει στα όνειρά του.

0: FM Stereo.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Λίμνος Μύκονος Κος Νάξος Πάρος, 31 Σύφνος Θάσος Πρέβεζα Ζαρέθυμνος Σάμος Σπάρτη, 32 Αλεξανδρούπολη Άρτα Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα Χανιά, 34 Κέρκυρα Αθήνα Γιαννιτσά.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώστες, καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε και σήμερα, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Πίσω από το μικρόφωνο και σήμερα το πρωί Μάντος Τουρνάρα. Παρεούλα, θα πάμε μέχρι και τις 10. Αυτήν την Πέμπτη που ο μήνας έχει 25 Ιουνίου 2026. Ελπίζω να είστε καλά. Ελπίζω να ξυπνήσατε πάρα πολύ όμορφα με πάρα πολύ καλή διάθεση. Να έχετε ρίξει νερό στο προσωπάκι σας. Να έχετε ανοίξει τα παράθυρά σας. Να έχετε ανοίξει και ραδιόφωνο βεβαίως. Για να ξεκινήσουμε μαζί και αυτήν εδώ την ημέρα και αυτό εδώ το πρωινό. Μία από τις πρώτες καλημέρες μου ήρθε σήμερα από τη Σαντορίνη και τη φίλη μου την Αγαπία, την καρτεραδιώτησα. Με μία πολύ ωραία φωτογραφία από το μονόλιθο. Έχει ανάγλυφο και στο μονόλιθο. Και εγώ την έκλεψα. Αγαπία μου, καλημέρα. Μανώλη, Μαρία Ελευθερία, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, για να σας δω, για να σας καμαρώσω.
1: Μέρα το πρώτο σιρτάρι, εκεί που έχω κρύψει, ανέτα μακάρι.
0: Περιμένω τα μηνύματά σας, Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης. 2285-024-926, το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη Γρότα της Νάξου. Πολύ μεγάλη καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο που περιμένω το ρεπορτάζ του από το φούρνο Λαγογιάννη. Γιατί ένα από τα πρώτα πράγματα που κάνει ο φίλος μου ο Νίκος μόλις ξυπνήσει το πρωί είναι να πεταχτεί μια βόλτα, να περάσει μια βόλτα από το φούρνο Λαγογιάννη και μετά να μου δώσει και το ρεπορτάζ. Τι καινούριο έχουμε, γιατί κάθε μέρα κάτι καινούριο έχουμε. Η κυρία Αντωνία είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Σκαρφίζεται πράγματα, τα φτιάχνει και μας τα προσφέρει με πολύ αγάπη. Καλημέρα στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Καλημέρα στους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της καθαριότητας, στα παιδιά του ΧΙΤΑ. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας, βεβαίως, στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, γιατί τα έχουμε πει αυτά, παιδιά, όλα είναι, τα χρειαζόμαστε, αλλήλως συμπληρώνονται. Πολύ μεγάλη καλημέρα στους επαγγελματίες οδηγούς, λεωφορεία, ταξί, μινιμπάς, σε όλο τον υπέροχο κόσμο που είναι αυτή την ώρα στο δρόμο και πάει στη δουλειά του. Προσοχή μεγάλη, παιδιά, στο δικό μας δίκτυο, ναι.
2: Λες ότι κουράστηκες και δεν αντέχεις άλλο.
0: Στα σώματα ασφαλείας. Στα παιδιά του ΔΕΔΙΕ, στο Γιάννη, το Χρήστο, το Σπύρο. Πολύ μεγάλη καλημέρα στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου. Στα παιδιά που βάζουν στόχους και τους πετυχαίνουν. Έλα, πάμε. Καλοκαιράκι. Ζέστη και σήμερα, ζέστη. Αλλά αυτό το βοριαδάκι βοηθάει. Ευεργετικό, ευεργετικότατο είναι.
2: Κι όλα θα είναι ωραία. Σε πόλεις και νησιά και σε μικρά χωριά θα θυμηθούμε πως είναι να ζεις.
0: Κοντά μας βεβαίως ο φούρνος Λαγογιάννη, όπως ήδη προανέφερα. Κοντά μας και σήμερα το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, δηλαδή η Μήλε της Νάξου. Κοντά μας τα σούπερ μάρκετ My Market, τρία σημεία αναφοράς στην Άξο μέχρι στιγμής, γιατί σε λίγο θα γίνουν τέσσερα. Κοντά μας τα καλύτερα αυγά του πλανήτη, από τις καλύτερες, τις πιο όμορφες, τις πιο χαρούμενες, τις πιο ελεύθερες κοτούλες που βρίσκονται σε κτήματα στο Αγερσανί, από την πτηνοτροφική Νάξου. Κοντά μας βεβαίως και η μαγική αυλή του Φραγκόσικου στο Φιλότι.
2: Ό,τι κι αν συμβαίνει, η αγκαλιά σου είναι η πρώτη επιλογή. Το καλό.
0: Νάτος ο φίλος μου ο Λευτέρης. Νάτη η φιλενάδα μου η Νικολέτα. Ο Λευτέρης από τη Σαντορίνη, η Νικολέτα από τη Σύρο, την Αρχόντισσα, την πρωτεύουσα. Να και ο φίλος μου ο Δημήτρης. Να και η φιλενάδα μου η κυρία Πίτσα από τη Σκάλα Λακωνίας. Να και ο Τζανής και η Μαργαρίτα και η Μαρία και ο Σπύρος και ο δάσκαλός μου. Καλημέρα δάσκαλε, καλημέρα κύριε Τζιώτη. Καλημέρα Δεσποινούλα.
2: Και πριν πάρω το καινούριο μου το σχήμα.
0: Αυτό ξαναπες το Λευτέρη.
2: Μια βουτιά
0: Θεός να βάλει το χέρι του, λέει, να βοηθήσει αυτούς που είναι μέσα στα γραφεία. Εμείς που είμαστε έξω, μια χαρά είμαστε. Εντάξει, τώρα και μέσα στα γραφεία, με κλιματιστικό, με air condition. Α, σε αυτά θα μας βοηθήσει ο Μαρούλης. Για τα καλύτερα air condition, ενεργειακά, που εξοικονομούν και ρεύμα, θα μας βοηθήσει ο Μιχάλης, ο Μαρούλης και η ομάδα του. Καλημέρα, Νουλά. Καλημέρα στο φίλο μου, το Μανώλη, το Σαντοριναίο. Για να τσεκάρω λίγο το εορτολόγιο. Δεν έχει σήμερα κάτι που να γιορτάζει, τουλάχιστον από τη λίστα που μου έχει δώσει ο φίλος μου ο Μανώλης, δεν έχω κάτι. Πάντως σήμερα είναι της Οσίας Λιβύης, λέει εδώ. Αγίου Έρωτος, Οσίας Εφροσύνης, Φευρονίας Δουκίσης των Ρώσων. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει ο Λίβιος και η Λιβύη. Σήμερα γιορτάζει ο Έρος, ο Έρωτας. Σε λένε Έρωτα, ε. Γιορτάζει η Φευρονία, η Φευρονίτσα. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 3 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 20 και 51. Η σελήνη είναι 10 και κάτι ημερών. Χρόνια πολλά και καλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας, την προσωπική σας πρωτοχρονιά. Για να τσεκάρω λίγο εδώ στο φατσοβιβλίο. Νάτικη συμμαθήτριά μου, είναι αξιώτησα. Καλημέρα, Ευδοκία. Καλή σου μέρα και όμορφη. Για να τσεκάρω όμως. Σήμερα βλέπω ότι οι γενέθλια έχουν. Έλα βρε παιδί μου τώρα αυτό το φατσοβιβλίο. Μας τα έχει κάνει λίγο μαντάρα ο Ζούγκη, έτσι. Μας τα έχει κάνει σαρνόμαστε λίγο. Η Εμμανουέλα έχει γενέθλια. Η Χριστίνα επίσης. Η Νατάσα επίσης. Ο Θανάσης, ο Τίμος, η Ειρήνη. Ο Γιάννης, η Ελένη από τη Γερμανία. Κικίτσα, Φρανς, να τι χαίρεστε. Αυτοί έχουν σήμερα την προσωπική τους πρωτοχρονιά. Αυτά τα πρόσωπα μου καρφώνει το φατσοβιβλίο. Χρόνια πολλά και καλά.

0: παρών, παρών. Νάτος και ο γειτονάς μου ο καλός, νάτος, νάτος, νάτος.
1: Μαζί σου στο φως.
0: Μου στέλνει καλημέρα και από τον Μπλάκη, βγήκε για την πρωινή του Βόλτα. Μετά το πρωί ο Μπλάκη, πρέπει να σου πω Γιώργο, είναι σε μια φάση μη με ενοχλείτε τώρα. Αφήστε με στην ησυχία μου, κοιμάμαι ακόμα.
1: Μαζί σου στο φως.
0: Λοιπόν, τα νέα σας τα... Γιώργο, πρέπει να σε ενημερώσω, γιατί δεν σε έχω βρει ακόμα, έτσι να στα πω από κοντά. Ο δάσκαλός μου, ο Χριστός ο Πασαλάρης, κάποια στιγμή μου είπε μια ατάκα.
1: Έτσι.
0: Μου είπε, σε διατάζω να γράψεις.
1: Και...
0: να ξέρεις ότι αυτό χθες το έκανα επίτηδες.
1: Ζουν...
0: επίτηδες για να σε αναγκάσω να γράψεις πιο γρήγορα.
1: Λίπια.
0: Περιμένουμε το δεύτερο βιβλίο σου.
1: Αγάπη...
0: τη συνέχεια του μυστικού του Αρχιπελάγου.
1: Πάντα...
0: την περιμένω πώς και πώς.
1: Είναι...
0: και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, για να τα φρεσκάρω λίγο στη μνήμη μου, ξεκίνησα να διαβάζω ξανά το πρώτο.
1: Σοβαρή...
0: πάλι σε τρεις μέρες θα το τελειώσω.
1: Είναι...
0: καλημέρα, Βασιλικούλα.
1: Μου ξανά.
0: Γιώργο, σε διατάζω να γράψεις.
1: Θα σταθώ στα μάτια σου εδώ.
0: Το ξέρω ότι ξεκίνησε, το ξέρω.
1: Μαζί σου στο φως. Μαζί σου στο φως.
0: Και μου υποσχέθηκε ο Γιώργος, σε μικρό και σε τρελό μην τάξεις. Και αφού μου υποσχέθηκε, ξέρω ότι θα πραγματοποιήσει.
1: Μαζί σου στο φως.
0: Μέσα από τις σελίδες του, του δεύτερου βιβλίου του. Ξέρω εγώ, ξέρω. Λοιπόν, 10 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Πάμε σιγά σιγά να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα. Τώρα μην περιμένετε κάτι διαφορετικό σε σχέση με χθες. Και μην περιμένετε κάτι διαφορετικό και τις επόμενες ημέρες. Αναφέρομαι στους βόρειους ανέμους, οι οποίοι συνεχίζουν να πνέουν με ένταση μέχρι και 6 μποφόρ. Εδώ στην Άξο. Σήμερα δεν θα είναι βοριάς, θα είναι βορειοδυτικός ο άνεμος. 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ο ουρανός θα είναι πεντακάθαρος και η θερμοκρασία το μεσημέρι θα σκαρφαλώσει στους 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Πίστεψε με, θα είναι καλά. Μην τα παίρνεις τόσο βαριά. Θα τον σώσει η ομορφιά τον.
0: Για αύριο, Παρασκευούλα αύριο, Παρασκευούλα ζάχαρη. Βοριάς και πάλι με ένταση 5 και τοπικά για λίγο το μεσημέρι προς απόγευμα 6 μποφόρ. Ο ουρανός θα συνεχίσει να είναι πεντακάθαρος και η θερμοκρασία εκεί στους 30 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο βλέπω άνοδο της θερμοκρασίας, περαιτέρω άνοδο. Με βοριά θα πάμε και πάλι, 5 και τοπικά 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να σκαρφαλώνει στους 32 βαθμούς Κελσίου, πεντακάθαρος ξανά ο ουρανός. Πάμε στην Κυριακή, δεν αλλάζει κάτι, μάλλον δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. 5 μποφόρ βόρεια άνεμη, 32 βαθμοί Κελσίου, μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας, πεντακάθαρος ουρανός και πάλι. Τη Δευτέρα, με την έναρξη της εβδομάδας, θα έχουμε 31 βαθμούς Κελσίου με βοριά, 5 μποφόρ. Αυτός ο μήνας μας πήγε σερή, έτσι, βοριάς από την αρχή μέχρι και το τέλος του. Τη Δευτέρα λοιπόν, 29 του μήνα, 31 βαθμοί Κελσίου, βόρεια άνεμη, 5 μποφόρ, καθαρός ο ουρανός και πάλι, πεντακάθαρος ο ουρανός και την Τρίτη. Με 31 βαθμούς Κελσίου, με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους, πέφτει λίγο ευτυχώς η έντασή τους, 3 και τοπικά 4 μποφόρ. Και έχω να σας πω ότι την Τρίτη πάρτε αντικουνουπικά. Πάρτε αυτά τα φσουτ φσουτ, πώς τα λένε. Βάλτε αυτά που βάζουν στις μπρίζες, διότι θα έχουμε πολλά κουνούπια. Όχι, εγώ προειδοποίησα. Καλώς στην Πανομερίτη, σα λέω καλημέρα, Πολυνάκη. Γιώργο Καστελανό, έχεις μια παραγγελιά. Έχεις ακόμα μία διαταγή, εκτός από τη δική μου, τη τούπα του Γιώργου, σε διατάζω να γράψεις το δεύτερο βιβλίο. Να συνεχίσει, δηλαδή, εντατικές οι προσπάθειες, να είναι εντατικές. Έχεις άλλη μία διαταγή, σε διατάζει η Πολίνα να γράψεις για Μορφωνιό και Μπλάκι. Έχεις δουλειές, ανοίξαμε δουλειές, Γιώργο, Πολυνάκη, το μετέφερα, δεν ξέρω. Θα τον απειλήσω, καλέ, μη φοβάσαι, θα τον απειλήσω. Το έχω.

Καλό στο φίλο μου τον Παντελή. Τον Σαντορινιό. Με τις όμορφες τις φωτογραφίες του, για να δω τι μου στέλνει σήμερα. Για μισό λεπτό, για μισό. Και καλλιτεχνικές οι φωτογραφίες, Παντελή, βλέπω, ε. Λοξές. Όμορφη Πέμπτη να έχεις και εσύ, Παντελή μου. Τι βλέπω μπροστά μου, κάτσε τώρα να τσεκάρω. Είναι μεγαλοχώρη.

Λοιπόν, καλός χαμός και σήμερα. Προσπαθώ να προλάβω τα μηνύματά σας. Έχετε ξυπνήσει νωρίς-νωρίς. Το καλοκαίρι βοηθάει, έτσι. Ο χειμώνας είναι λίγο περίεργος, που μας πέφτει λίγο βαρύ το πάπλωμα. Τώρα το καλοκαίρι όμως, μεγαλοχώρι, ωραία, το πέτυχα. Καλημέρα και σε ένα παντελή όμορφη Πέμπτη, σε όλη την όμορφη παρέα εκεί έξω που είστε και που. Τυχεροί που είστε.

τα έχω πει, θα το επαναλάβω για μία ακόμα φορά. Το καλοκαίρι αλλάζουμε λίγο το πρόγραμμά μας. Και την καλημέρα στα πιτσιρίκια τη λέμε λίγο πιο αργά, γιατί κοιμούνται λίγο παραπάνω, δικαιολογημένα. Το χειμώνα τρέχουμε να τα προλάβουμε πριν μπουν στις αίθουσές τους. Τώρα το καθυστερούμε λίγο, να ξυπνήσουν όσο περισσότερα γίνεται, να ανοίξουν ραδιόφωνο, να δυναμώσουν μάλλον την ένταση του ραδιοφώνου η μαμά και ο μπαμπάς, για να ακούσουν τα ονοματάκια τους στην καλημέρα τους και να χαρούν τα πιτσιρίκια. Διότι εγώ, να ξέρετε, με τα πιτσιρίκια είμαι, το έχω πει, το έχω δηλώσει. Με τα πιτσιρίκια είμαι, δεν με νιάζει τίποτα άλλο. Καλώ στην Ελενίτσα, καλώ στην, καλώ στην Ελευθερία. Θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω σε λίγο να δούμε τι συνέβη άραγε σαν σήμερα στο παρελθόν. Θα πάμε και στο σήμερα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Βλέπω εδώ ένας χαμός στη Βενεζουέλα, παιδιά. Διπλός σεισμός, λέει, 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Μέσα σε ένα λεπτό ισοπεδώθηκαν κτίρια. Υπάρχουν φόβοι για πολλούς νεκρούς. Και άμα δείτε τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, θα τρομάξετε. Είναι συγκλονιστικές αυτές οι εικόνες. Εκεί στο νοσοκομείο Αττικό, όπου νοσηλεύεται η αγαπημένη όλων μας η Μάρο Κοντού, είχαμε κάτι επεισόδια περίεργα. Ένας 90χρονος είχε κρύψει σε ένα κουτί ένα μαχαίρι, ζήτησε, λέει, να τη δει, ισχυρίστηκε ότι είναι ξάδελφός της. Ήθελε να μπει στο δωμάτιο της Μάρος Κοντού. Τυχώς το κατάλαβαν εκεί το προσωπικό ασφαλείας. Τον υποψιάστηκε, λέει, και μία νοσηλεύτρια, και φέρεται ότι αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα ο 90χρονος. Θα το δούμε και αυτό το θέμα στη συνέχεια. Σας έχω ευχάριστες ειδήσεις, οι οποίες αφορούν την Άξο και την Αμοργό, και έχει να κάνει με το δίκτυο ίδρευσης, τη Λειψιδρία. Νάξος και Αμοργός είναι ανάμεσα στους δήμους, στις περιοχές που θα χρηματοδοτηθούν για την βελτίωση του δικτύου ίδρευσης. Και αυτό το είδαμε σε μια ανάρτηση που έγινε, σε ανακοίνωση που έγινε από το αρμόδιο Υπουργείο, με μια φωτογραφία με πρόσωπα, με τον Υπουργό, τον κύριο Κικίλια, τον κύριο Παπαστεργίου. Και ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται στη φωτογραφία, όπως θα δείτε και στον Άξο Σπρές, είναι ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ο κύριος Λιανός, και ο Δήμαρχος Αμοργού, ο κύριος Καραΐσκος. Να ζητήσουμε συγγνώμη, μιας και αναφέρθηκα στον Άξο Σπρές, δεν φταίμε εμείς. Απλά χθες το βράδυ το site αντιμετώπισε κάποια προβλήματα τεχνικά, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς συνέβη. Και για λίγη ώρα δεν ήταν στον αέρα. Αλλά όμως οι τεχνικοί μας το διόρθωσαν αμέσως. Και τώρα μπορείτε να μπαίνετε ξανά και να ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή. Καλώ στη Δεσποινούλα, καλημέρα. Καλημέρα εκεί στην Αργυρούπολη. Καλημέρα σε όλο τον υπέροχο κόσμο που κάθε μέρα είναι εδώ. Και βέβαια μου κρατάτε και εμένα συντροφιά, έτσι. Διότι δεν είναι μόνο το ραδιόφωνο που κρατά σε εσάς συντροφιά και η φωνή που ακούγεται από το δημοσιογράφο. Και βέβαια μου κρατάτε και εμένα συντροφιά, έτσι. Διότι δεν είναι μόνο το ραδιόφωνο που κρατά σε εσάς συντροφιά και η φωνή που ακούγεται από το

για να τσεκάρω εδώ τα μηνύματά μου που γίνεται ένας καλός χαμός ξανά και σήμερα όπως κάθε μέρα. Νάτος ο Αντώνης, να ο Αλέξανδρος, Ειρήνο, Παρασκευούλα, Απείρανθος, καλημέρα Θανάση. Καλημέρα Βοθονιά τη Ανούλα, καλημέρα Χριστινάκη, καλημέρα Πανομερίτης, Αλέο ξύπνησε παιδιά, Σύρμα, Σύρμα. Ο Παντελής ο Εγκαρίτης που είχε γενέθλια χθες, χρόνια πολλά και πάλι Παντελή μου. Το Μαράκι, η Ελευθερίτσα, η Βαγγελίτσα και η Βιβί. Και ο Αντώνης και ο Γιώργος και η Ξένια, άλλοι καρτεραδιώτες αυτοί. Η Δεσποινούλα βεβαίως, η Αρτεμούλα, η Θαλασσινή, η Ποιήτρια. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλο τον υπέροχο κόσμο. Στείλτε εσείς μηνύματα σε Facebook, σε Instagram, σε Viber, σε αυτό το άλλο το Friends, πώς το λένε, έχω και τέτοιο πράγμα. Ναι, λοιπόν, απνάκι Μελβούρνη, καλησπέρα στη Μελβούρνη θα πω, όχι καλημέρα. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιώργο. Καλά, όλα καλά Γιώργο μου, εσύ πώς είσαι? Για γράψε μου σε παρακαλώ πολύ. Είναι όλα καλά, είναι όλα υπό έλεγχο. Αυτό φοβάμαι. Πάμε στα 22 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβη άραγε σαν σήμερα στο παρελθόν. Να και ο φίλος μου ο Χρήστος. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα γεγονότα της 25ης Ιουνίου. 841 δυνάμεις υπό την ηγεσία του Κάρολου του Φαλακρού και του Λουδοβίκου του Γερμανικού νικούν τους στρατούς του Λοθάριου του Πρώτου και του Πεπίνου του Δευτέρου της Ακουιτανίας στη μάχη του Φοντενέ αν που είσαι. Δεν είναι αυτή χρήσιμη πληροφορία, Άλλη μια χρήσιμη πληροφορία, 1741, η Μαρία Θηρεσία στέφεται βασίλισσα της Ουγγαρίας. Ενώ το 1788 η Βιρτζίνια γίνεται η 10η πολιτεία που επικυρώνει το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάνει πρεμιέρα στο Παρίσι το μπαλέτο του Ιγκόρ Στραβίνσκι, το πουλί της φωτιάς, φέρνοντάς τον στο προσκήνιο συνθέτη. Αυτό συνέβη το 1910. 1925 ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος πραγματοποιεί κίνημα καταλαμβάνοντας την εξουσία, ενώ το 1947 σαν σήμερα εκδίδεται το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ. Η Μοζαμβίκη έγινε ανεξάρτητη χώρα σαν σήμερα το 1975. Η Ιουγκοσλαβία διασπάται σαν σήμερα, Σλοβενία και Κροατία κηρύσουν την ανεξαρτησία τους, αυτό συνέβη το 1991. Διατίθενται στο εμπόριο τα Windows 98 της Microsoft. Αυτό έγινε το 1998. Και τέλος, αν σήμερα το 2023 πραγματοποιούνται στην Ελλάδα οι δεύτερες εθνικές εκλογές της χώρας, καθώς από τις πρώτες

στις 21 Μαΐου, στάθηκε αδύνατο να σχηματιστεί κυβέρνηση. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Σε λίγο θα δούμε ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Έγινε ένας χαμός, παιδιά, στην Καλυθέα χθες. Δεν ξέρω αν έχετε δει καθόλου τις ειδήσεις. Δυστυχώς έχουμε ένα νεκρό, νεαρό, 17χρονο αν δεν κάνω λάθος. Μετά από συμπλοκή 10 ατόμων εντοπίστηκε ένα μαχαίρι, είχαμε 14 προσαγωγές και τώρα διαβάζω ότι συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τελικά τον 17χρονο στην Καλυθέα. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σημειώθηκε το αιματηρό επεισόδιο, κατά το οποίο ένας νεαρός τραυματίστηκε θανάσιμα στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Είχε προηγηθεί συμπλοκή, στην οποία φέρονται να συμμετείχαν περίπου 10 άτομα στην οδό Μεγαλουπόλεως 39 στην Καλυθέα. Ένα από τα άτομα φέρεται να τον μαχαίρωσε στο στήθος. Και τώρα είχαμε και τη σύλληψη. Λοιπόν, θα το δούμε και αυτό το θέμα στην συνέχεια. Οι δυσάρεστες από τις δυσάρεστες ειδήσεις της ημέρας. Δυστυχώς έχουμε και αυτά.

0: ετοιμάσου για χαβά.
1: Νέο ρεκόρ ζέστη στη Γαλλία. Σπίτια έμειναν, λέει, χωρίς ρεύμα και κλείνουν 1000 σχολεία στη Βρετανία. Χαμός γίνεται. Εγώ από τηλέφωνο, μισό.

0: Λοιπόν, η Αυστραλία, η Μελβούρνη είναι κάθε μέρα εδώ. Κάθε πρωί για μας, κάθε απόγευμα για αυτούς. Ο φίλος μου ο Γιώργος λέει: σ' ακούει όλος ο κόσμος εδώ πέρα. Δεν ξέρεις τι γίνεται, μου λέει. Χτυπάει το τηλέφωνο συνέχεια. Το ράδιο Σπάρτη, παιδί μου, που μας αναμεταδίδει. Τα έχουμε πει αυτά. Χαμός, μου λέει: με παίρνουν τηλέφωνο, μου λένε αυτό, αυτό. Αυτό είναι που μας αρέσει και εμάς. Το ραδιόφωνο ενώνει όπου και να βρίσκεστε, οπουδήποτε στον πλανήτη. Κοντά μας είστε και κοντά σας είμαστε κι εμείς και αυτό μας χαροποιεί πολύ περισσότερο. Διότι να τα λέμε εμείς, να τα ακούμε εμείς, δεν λέει. Αν δεν υπάρχετε εσείς εκεί έξω, δεν χρειάζεται να είμαστε κι εμείς εδώ μέσα. Πολύ μεγάλη καλημέρα στη Γερμανία. Στους φίλους μας που μας ακούνε εκεί. Θα πω στην Αθήνα, γιατί η Ρούλα δεν είναι ακόμα, λέει, στην Ιταλία. Δεν έχει γυρίσει πίσω στο μπάρι. Και στην Ιταλία βεβαίω, σε όλους όσοι μας ακούνε. Στη Βιέννη που έχουμε εκεί τη φίλη μας τη Λίτσα και το φίλο μας τον Ηλία. Στη Ρουμανία στον φίλο μας τον Πέτρο και σε μια ολόκληρη γειτονιά στα ανατολικά της χώρας που μας ακούει. Στην Κύπρο στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Στο Λονδίνο η Κετούλα. Ξέχασα το πιν. Ξέχασε το πιν, άκου τώρα τι έπαθα. Ξέχασε το πιν. Γιατί σε παίρνω και... Για σταυγό και κούρευτο μετά. Αν τελικά θα πάμε στη Χαβάη. Και να μην έχεις καθόλου μετρητά πάνω σου. Διότι έτσι όπως μας έκαναν τα μετρητά πλέον. Αν και πού διάβαζα τις προάλλες στην Ελβετία, αν δεν κάνω λάθος. Εισηγούνται, λέει, την επιστροφή των μετρητών, βεβαίως. Κάπως έτσι, Δεσποινούλα μου και εδώ, κάπως έτσι. Καλώς το Μάνο. Καλημέρα. Θα πάω σε διαφημίσεις. Να πάω σε διαφημίσεις σε πάρα πολύ λίγο και να επιστρέψω να σας πω πώς φτιάχνουμε τα αυγουλάκια τα φρέσκα. Να τα φάμε, να ξεκινήσει η μέρα μας όμορφα και με ενέργεια. Πώς θέλετε να τα φάμε τα αυγουλάκια μας? Να τα φάμε βραστά, να τα φάμε ομελέτα, να τα φάμε αυτά τα, πώς τα λένε εκείνα τα άλλα που είναι, το τα ανακατεύεις και γίνονται αυτό, πώς το λένε αυτό, σκραμπ, πώς τα λένε, δεν ξέρω, κάπως τα λένε. Σε κάθε περίπτωση, άμα το αυγό είναι από την ακτινοτροφική νάξου, όπως και να το φτιάξεις, είναι απόλαυση. Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πολύ λίγο. Μείνετε εδώ, εννοείται είστε πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 699-6714-761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2280. 2310-23-701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, εδώ μου λένε το πρόγραμμά τους κάποιοι και κάποιες και πολύ καλά κάνουν και θα πάνε για μπανάκι σε λίγο. Και όχι μόνο εδώ στην Άξο, και αλλού και αλλού. Τυχεροί και τυχερές. Κάντε και μια βουτιά και για μας, ιδιαίτερα εσείς που θα κάνετε φέτος την πρώτη σας βουτιά. Ελπίζω φέτος να εκατοστήσετε τα μπάνια. Και λίγα είναι, μη σου πω. Όσοι έχετε, είστε στο δρόμο ήδη για τη θάλασσα, Πολυνάκη. Πόσα μπάνια έχεις κάνει, Πολίνα? Και μου λέει ο Μάνος, ο φίλος μου, χθες. Λέω, πόσα μπάνια, λέει, μου λέει, έχεις μπει στη θάλασσα? Του λέω, είσαι τρελός. Μου λέει, γιατί ρε παιδάκι μου, λέει, είναι βοριάς. Μου λέει, να πας εκεί δά στον Αγιώργη. Είναι, λέει, ριχά, είναι σαν πισίνα για τα παιδάκια. Να μπεις εκεί μέσα, λέει, που είναι ζεστά τώρα. Μου λέει, το σκέφτηκα λίγο, το επεξεργάστηκα. Λέω, λες. Μου λέει, λέω. Λέω, εσύ, Γιώργη, Μάνο μου, πόσα μπάνια έχεις κάνει? Μου λέει, άρχισε να μετράει. Μου λέει, καμιά δεκαπενταριά. Στο καλό, πότε ξεκίνησε? Το Γενάρη. Θα μου πεις, υπάρχουν άλλοι που ήδη έχουν μετρήσει κατοστάρα. Και καλά που κάνουν. Άντε με το καλό, και ειδικά εσείς που θα κάνετε την πρώτη σας βουτιά σήμερα, 25 ο μήνας, άντε καθυστερήσατε, άντε γρήγορα, δεν περπατάμε, λέμε, πετάμε. Γιώργο, δεν περπατάμε, πετάμε. Καλώς τον Ανέστη. Που λέτε, εκεί στο Αγερσανή είναι κάτι κτήματα. Μέσα σε αυτά τα κτήματα κυκλοφορούν καμαρωτές, κάτι κοτούλες, οι οποίες είναι και παιχνιδιάρες. Μπαίνεις μέσα στα κτήματα και έρχονται και σου τσιμπάνε τα πόδια, τα παπούτσια, ναι. Είναι τσαχπίνες οι κότες αυτές. Είναι πλήρως εμβολιασμένες με τους πρόσφατους κανόνες υγιεινής. Με συμπληρωματική διατροφή από ζωοτροφές φυτικής προέλευσης. Τα αυγουλάκια είναι πιστοποιημένα και έχουν πάνω και σφραγίδα ελευθέρας βοσκής. Το κέλυφος πάνω. Το βλέπετε, τη βλέπετε τη σφραγίδα. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα στην Αθήνα και στην Άξο. Εγώ τα βρίσκω σίγουρα στο My Market με ένα σμάρο δύο τριγώνια. Κυκλοφορούν ελεύθερες οι κοτούλες και τα αυγουλάκια. Έτοιμα στο πιάτο μας, όπως τα θέλει ο καθένας από εμάς. Άλλος τα θέλει βραστά, άλλος τα θέλει μέσα σε σαλάτα, άλλος τα θέλει με ομελέτα, άλλος τα θέλει όπως και να τα... Με πατάτες το μεσημέρι, και ντοματούλα δίπλα, από το περιβόλι, από το μπαξέ, και φετούλα γραβιέρα, όχι γραβιέρα, λιωμένη από πάνω, αυτό είναι φαγητό. Πτηνοτροφική Νάξου, λοιπόν, τα καλύτερα αυγουλάκια του πλανήτη, που τα τρώνε τα μικρά παιδιά και τα χαίρονται τα αυγουλάκια, διότι το μικρό το παιδί, άμα δεν φάει αυγό, πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει. Πώς θα μεγαλώσει, Ειρηνούλα, πώς θα μεγαλώσει. Όμορφα όπως μεγαλώνει. Λοιπόν, δεν πρόλαβα προχθές για το Δημοτικό Συμβούλιο να πάω στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης. Να δω τη Ειρηνούλα να χορεύει. Δεν έχουμε πλάνα, βραντάρ.
1: Τα αγόρια τι λένε στο κατάστρωμα. Τα αγόρια.
0: Βραντάρ, τι ρεπορτάζ έκανες? Παιδί μου, δεν σε έστειλα. Τι ρεπορτάζ έκανες?

0: πηξίδα.
1: Εμένα με έφαγε το Δημοτικό Συμβούλιο ραντάρ. Α, τώρα που είπα Δημοτικό Συμβούλιο, τι μέρα είναι σήμερα? Πέμπτη. Αύριο έχουμε λογοδοσία. Αλίμονο, αλίμονο. Θα το δω μετά να καμαρώσω τα πιτσιρίκια και τη Ρινούλα μαζί. Πηξίδα, τα δελφίνια. Τι ωραίες, για κάτσε μισό λεπτάκι για να δω, για να πω. Πω. Τι ομορφιές είναι αυτές, τι ομορφιές είναι αυτές. Κοίτα εδώ, καμάρι.

Λοιπόν, για να δούμε τις εξελίξεις από το γεγονός αυτό το δυσάρεστο στην Καλλιθέα χθες το βράδυ. Συνελήφθη τελικά ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε δυστυχώς τον 17χρονο στην Καλλιθέα και ομολόγησε το έγκλημα. Στον εντοπισμό και τη σύλληψη του ατόμου που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στην αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε στην Καλλιθέα χθες το βράδυ, έχουν προχωρήσει οι αρχές. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φαίνεται να έχει ομολογήσει το έγκλημα. Το θύμα φέρεται να δέχτηκε μαχαιριά στον θώρακα κατά την διάρκεια του αιματηρού καυγά μπροστά από πολυκατοικία στην οδό Μεγαλουπόλεως. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε δυστυχώς λίγη ώρα αργότερα στα τραύματά του. Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, το οποίο θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση και ταυτοποίηση. Ένα από τα βασικά ενδεχόμενα που εξετάζει η ασφάλεια για τα αίτια της φωνικής επίθεσης είναι η εμπλοκή σε οπαδικό επεισόδιο. Και το περιστατικό, το αιματηρό περιστατικό, έγινε αντιληπτό από έντρομους περίοικους. Ενώ γείτονες αναφέρουν ότι άκουσαν έναν σύντομο αλλά έντονο καυγά. Και αυτό το γεγονός έκανε πολλούς να βγουν στο δρόμο ή στα μπαλκόνια τους για να δουν τι συμβαίνει, αντικρίζοντας δυστυχώς εμόφυρτο τον νεαρό. Από τις άσχημες ειδήσεις της ημέρας, δυστυχώς έχουμε και τέτοιες. Δυστυχώς, και πρέπει να τις μεταφέρουμε.

0: στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω.
1: Βλέπω τώρα τις εικόνες από τον σεισμό, τον διπλό σεισμό στην Βενεζουέλα και έχω σοκαριστεί. 7,2 και 7,5 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών, έπληξαν ο ένας μετά τον άλλο τη Βενεζουέλα, προκαλώντας καταρρεύσεις πολλών κτηρίων και πανικό στους κατοίκους στην πρωτεύουσα Καράκας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για τον αριθμό των θυμάτων. Ένας πρώτος απολογισμός δόθηκε από την υπηρεσιακή πρόεδρο της χώρας, που δήλωσε ότι τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ πάνω από 700 έχουν τραυματιστεί. Στο διάγγελμά της, μάλιστα προς τους πολίτες, η Ντέλση Ροδρίγκες τόνισε πως ακόμα δεν διαθέτει στοιχεία για την πολιτεία Λαγκουάιρα, κοντά στην πρωτεύουσα είναι, που είναι κατά την αρχηγό του κράτους αυτή που υπέστη το πιο βαρύ πλήγμα. Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει. Αυτή τη στιγμή διεξάγουμε πολύ εντατικές επιχειρήσεις διάσωσης για να σώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές επιτρέψει ο Θεός. Αυτό ακριβώς ανέφερε η Ροδρίγκες, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση και προσθέτοντας ότι η χώρα βιώνει μια πραγματική τραγωδία. Οι αρχές τονίζουν ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή και αναμένονται νεότερες ενημερώσεις, ενώ εκφράζονται φόβοι ακόμα και για χιλιάδες νεκρούς. Μάλιστα, η υπηρεσιακή πρόεδρος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη χώρα, ανακοινώνοντας ακόμα πως το διεθνές αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα υπέστη σοβαρές ζημιές και η λειτουργία του αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας. Κατά τα δεδομένα, η πρώτη σεισμική δόνηση, ο προσεισμός δηλαδή όπως τον χαρακτήρισε, χαρακτήρισαν οι αρμόδιες υπηρεσίες εκεί, ήταν 7,2 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ και καταγράφηκε στις 16:04 τοπική ώρα 1:04 πρώτα λεπτά ώρα Ελλάδας, σε βάθος 21,9 χιλιόμετρα, κάπου 200 χιλιόμετρα δυτικά από το Καράκας. Η δεύτερη, 7,5 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ, με μικρό εστιακό βάθος, 10 χιλιόμετρα μόλις, ακολούθησε 39 δευτερόλεπτα αργότερα, 45 χιλιόμετρα από το ίδιο σημείο. Κατόπιν καταγράφηκαν κάπου 20 ισχυροί μετασεισμοί. Μάλιστα, οι αρμόδιοι εκεί προειδοποιούν και λένε ότι αυτός ο διπλός σεισμός υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει καταστροφές μεγάλου εύρους και χιλιάδες θανάτους. Η εκτίμηση κάνει λόγο για 44% πιθανότητα οι νεκροί να ξεπεράσουν τις 10.000 και για 30% να υπερβούν τις 100.000 μετά τον δεύτερο ισχυρό σεισμό. Στο Καράκας, φωτοειδησεογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν προσπάθειες έρευνας και διάσωσης να οργανώνονται γύρω από κτίρια που είχαν καταρρεύσει. Διασώστες έβγαζαν ανθρώπους από τα συντρίμμια πάνω σε φορεία και άλλοι τους μετέφεραν με ασθενοφόρα, ενώ μία ανταποκρίτρια εκεί του AFP είδε πολυκατοικία 22 ορόφων να έχει καταρρεύσει, να έχει καταστραφεί ολοσχερός στη συνοικία Αλταμίρα αυτό, ενώ στο εξωτερικό του οι άνθρωποι κράβγαζαν ονόματα δικών τους, ορισμένοι εθελοντές καρφάλωναν στα συντρίμια, χρειαζόμαστε φακούς, φώναζε ένας καθώς έπεφτε το σκοτάδι. Δυστυχώς η κατάσταση είναι πάρα μα πάρα πολύ άσχημη. Δεν ξημέρωσε καθόλου, μα καθόλου καλημέρα για τους ανθρώπους αυτούς. Τώρα τι να ευχηθείς, τι να πεις, τουλάχιστον να μην είναι πάρα πολύ νεκροί, γιατί νεκροί θα υπάρχουν σίγουρα. Δείτε λίγο τις εικόνες, τα βίντεο. Ανατριχιαστικό όλο αυτό, η αλήθεια είναι. Συνέβη όμως, δυστυχώς.

εδώ μια φιλενάδα μου, Σαντορινιά, η Βαγγελίτσα μου λέει: έχω πάει στο Καράκας, υπέροχος τόπος. Κρίμα, κρίμα, όντως. Νάτες και οι υπόλοιπες, να και οι ευχάριστες ειδήσεις, να και οι υπόλοιπες φωτογραφίες από την όμορφη γιορτή που έκαναν τα παιδάκια και χόρεψαν. Οι ομορφιές είναι αυτές, τι ομορφιές είναι αυτές. Στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης, το βιβλίο των θαυμάτων. Και η μικρή Ρινούλα, τι έχει ντυθεί. Είναι πράσινο το, πράσινη η φορεσιά, ε. Η στολή, η στολή. Ραντάρ. Να βασιλεύει και αγναδεύει. Τι έχει τη φιλουλουδάκι, λουλουδάκι, πράσινο. Αμοργό στη ωραίο νησί, στο ποτάμο πατάτα. Πεταλουδίτσα μην είναι. Ένα στομάχι κορδάτο. Τι είναι.

αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει ήδη στα σχεδόν 10 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι σε λίγο θα πάω να καλημερίσω τα πιτσιρίκια με αυτές τις όμορφες εικόνες που βλέπω μπροστά μου τώρα από την παράσταση, την υπέροχη που έδωσαν εκεί στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης. Θα πάω να καλημερίσω τα πιτσιρίκια που λογικά τα περισσότερα θα έχουν ξυπνήσει. Δεν έχω τώρα και τις πρωινές καλημέρες, κατάλαβες τι έχω πάθει. Δεν έχω τη Ρινούλα να μου λέει καλημέρα το πρωί, καλημέρα Μαντώ, καλημέρα Θεία. Δεν έχω τις τρεις τις όμορφες τις κοπέλες, τη Βασιλικούλα, το Μαράκι και τη Γεωργίτσα. Κατάλαβες τώρα τι έχω πάθει. Τα πιτσιρίκια παρακαλάνε να κλείσουν τα σχολεία και εγώ παρακαλάω να ανοίξουν.

Ωραία, καλά τα λέει ο Λεωνίδας, ο Μπαλάφας για την Αμοργό. Αλλά τώρα θα μας τα πει ο Σπύρος ο Γραμμένος καλύτερα. Γεια, με το τραγούδι της Νεράιδας. Τι κάνουν οι νεραϊδούλες μόλις ξυπνάνε? Α, Γιώργο, ευχαριστώ.

0: τελικά. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα, τον Παναγιώτη και τον Γιάννη της Μαρίας. Καλημέρα στο Δημητράκη, του Νίκου και της Νέλης. Πολύ μεγάλη καλημέρα στην Ιουλιανή και στο Μιχάλη.
1: Φορέματα λευκά.
0: Φορέματα λευκά και πράσινα φοράνε οι νεράιδες.
1: Τα μαλλιά τους πλέκουνε, παράξενες πλεξούδες.
0: Όμορφες πλεξούδες και χορεύουνε.
1: Τραγουδάνε στα ποτάμια, άσματα γλυκά.
0: Και στο Ιάκωβος Καμπανέλης εδώ στην Άξο τραγουδάνε. Καλημέρα στα Διδυμάκια, την Κωνσταντίνα και τη Μαρία στην Τριανταφυλίτσα και στο Γιάννη, στο Βασίλη του Μιχάλη. Στις δύο Φλόρες, στο Μανώλη την Παρασκευή και τη Μαρία από τις Μέλανες. Στο Γιαννάκη, το Συριανό, τον Πρωτεβουσιάνο. Στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη, τα Σαντορινάκια, τα αδελφάκια, τα όμορφα. Στην Άντζελα από την Αθήνα και στη Μυρτούλα, την γειτόνισά μου, την Καλαναδιώτησα, που ακόμα έχει στολισμένο το μπαλκόνι από τα γενέθλιά της. Στη Φωτεινούλα την εγκαρίτησα τη ζωγράφο, που μου έφερε τις ζωγραφιές τις όμορφες και τα βραχιολάκια και μου έδωσε και ένα φιλί και μια αγκαλιά. Και στη Ρινούλα τη χορευταρού, που βγήκε από παραμύθι στην γιορτή που έγινε στο Ιάκωβος Καμπανέλης. Να γερσανιώτησα καλέ. Στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στον Δημήτρη και στον Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδ και στον Ιωσήφ. Τρεις οι κούκλες, η Βασιλικούλα, το Μαράκι και η Γεωργίτσα του Κώστα και της Διαλεκτής.
1: Τους αρέσει το σπανάκι, τρώνε τα ρεβίθια.
0: Εμένα μου αρέσει και το σπανάκι και τα ρεβίθια. Αυτό μαζί πάει. Σπανάκι με ρεβίθια. Ρεβίθια με σπανάκι. Δηλαδή, άμα ρίξεις μέσα στη ρεβιθάδα λίγο σπανάκι, τι θα παρεξηγηθεί κανένα? Όχι, Αντώνη και Γιώργο, της Χριστίνας και του Νίκου, καλημέρα. Εριετάκι. Του Γιάννη και της Αγγελικούλας, το Εριετάκι. Τα τριδυμάκια, τα όμορφα, τα αγοράκια, της Φέης και του Μιχάλη, καλημέρα με τα διπλά ονόματα. Καλέ, αμέ. Πολύ μεγάλη καλημέρα στη Βαλέρια, της Ελένης και του Βαγγέλη, στη Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς, στο Δημήτρη και την Άγια της Δέσποινας και του Στέφανου, καλημέρα και στη γιαγιά που είναι λίγο μακριά, στην Πέτη που είναι στη Μονεμβασιά, στο Γιάννη και το Θοδωρή Εφραίμ, τη Σοφία στα παιδιά, στον Κωνσταντίνο, τον Μάνο και την Ευελίνα και την Βασιλικούλα που είναι η φίλη τους, άλλη χορευταρού αυτή, άντε θα υποδεχτείτε και τη γιαγιά σήμερα, στη Μαρικέτη και στον Ανδρέα της Τζίνα στα παιδιά, στο Δημήτρη της Φελίσιας, στο Λαμπρό και στο Γιάννη του Νικόλα, στον Κωνσταντίνο, τον Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας, στο Σταυρουλάκι του Ανδρέα και τη Μελίνα του Άλεξ, στο Γιάννη, τον Ραφαήλ και τη Μαριέβη της Λιάνας, στο Δημήτρη της Κωνσταντίας, το Λευτέρη και το Μάρκο, ουφ, λαχάνιασα, του Γιώργου και της Ειρήνης, τον Νίκο και τον Γιώργο του Βασίλη, την Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή και το μικρό Γιωργάκι της οικογένειας Λαγογιάννη. Και στο Μιχάλη και στο Θοδωρή της οικογένειας Μαρούλη της ραδιοφωνίας Κυκλάδων δηλαδή. Αμέ. Καλημέρα σε όλα τα πιτσιρίκια. Πότε ξεκινάνε τα σχολεία, το Σεπτέμβρι, ακόμα δεν έκλεισαν τα σχολεία, πω.
1: Αμετρητά σκαλιά στη σύρο τα περπά.
0: Να, την κυδαβιδίτσα πίνει. Πίνει πορτοκαλάδα. Πόρτα, να και τα μανταλάκια, τα γνωστά μανταλάκια που τα πέταγα από κάτω. Σε ένα καρτεραδιώτικο μπαλκόνι. Τα μανταλάκια, παιδί μου, που τα πέταγα από κάτω. Θα κοπιάσω, λες, μόρ, θα κοπιάσω, φέτος θα κοπιάσω. Θα κοπιάσω, θα το δεις και δεν θα το πιστεύεις, θα τρίβεις τα μάτια σου. Ναι, γιατί αυτό το μπαλκόνι μου έχει λείψει πολύ, έτσι.

Πού είσαι, Ευαγγέλιο, θα σε ευνηδιάσω. Θα σε πάρω μια μέρα τηλέφωνο και θα σου πω πού είσαι. Είμαι στον Αθηνιό, έλα να με παραλάβεις. Έλα να με μαζέψεις. Όχι, θα σε πάρω πιο νωρίς τηλέφωνο, γιατί μέχρι να κατεβείς εσύ στον Αθηνιό.

0: άστρο παλιό.
1: Όχι, δεν θα σε πάρω πιο νωρίς από το πλοίο. Θα σε πάρω από την προηγούμενη μέρα να έχεις φτιάξει και παστίτσιο.
0: Λιωτικό γλεντάκι κοντοστάθηκα. Μα ως που να έρθει το δειλινό.
1: Θα κοπιάσω.
0: Από το μεθύ.
1: Λοιπόν, να την και η αγαπία που μου στείλε τη φωτογραφία σήμερα πρωί-πρωί και την έκλεψα. Με την άδειά της φυσικά. Τι με την άδειά της, την έκλεψα χωρίς να τη ρωτήσω, αλλά η αγαπία φίλη μου είναι. Δεν με παρεξηγεί, σου λέει. Πάρε, παιδί μου, μα γιατί μου την έστειλε τη φωτογραφία. Γι' αυτό. Μονόλιθο η φωτογραφία, αγαπία.
0: Από την Κρήτη ως τη Σχάβδου τη Χωνίτσα. Αδειμονώ για τη σφυγή.
1: Για δες πως το πάνε πάλι να μην πω ούτε είδηση σήμερα. Εντάξει τώρα, ούτως ή άλλως είμαστε σχεδόν στα 4 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας. Αυτό σημαίνει ότι θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο. Α, μετά θα γυρίσουμε να διαβάσουμε και κανένα πρωτοσέλιδο, παιδιά. Δεν έχω πει ούτε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα, ούτε ποιοι έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα. Τέτοια κάνετε και μου ανατρέπετε όλο το πρόγραμμα. Γι' αυτό σας αγαπάω. Δεν πειράζει, δεν με νοιάζει καθόλου. Τα έχουμε πει ότι σε αυτήν εδώ την εκπομπή η ειδησιογραφία έρχεται σε πολύ δεύτερη μοίρα. Ορίστε, τώρα, τι να της πω της Ευαγγελίας. Λέω, τη ζητάω παστίτσιο. Τη ζητάω να έρθει να με μαζέψει από τον Αθηνιό. Θα ζητήσω κι άλλα, το ξέρει και μου λέει ό,τι θέλει το κορίτσι. Ε, τι να της πω τώρα, αίμα.

Ναι, ναι, μονόλιθος, μονόλιθος. Τη ζήτησα μια φωτογραφία προχθές, μου είχε στείλει 4. Καλά να είναι. Σε χρήζω ρεπόρτερ του Καρτεράδου. Αγαπία. Κι άλλο δεν μπορώ. Καλημέρα στο Φιλότη. Καρδιά μου. Σπύρο Μάκαρη, που είσαι? Καλημέρα στο Σκαδό, στη Μονή.

Στον Απόλλωνα. Παράτησα. Πολύ μεγάλη καλημέρα στις Μέλανες και στις Ποταμιές. Στον Κινίδαρο. Στο Κουρουνοχώρι ή Κουρνοχώρι ή Κορονοχώρι. Όπως θέλετε πείτε το. Θα καταλάβουμε όλοι. Στα Αγκίδια. Στο Γαλανάδο και στο Γλυνάδο. Στο Αγερσανί. Πόσα χωριά έχουμε, είπαμε, στην Άξο. Νικόδη, με πόσα χωριά είπες ότι έχουμε στην Άξο, ε? Να μη σε κοιτώ. Στο Καστράκι, στο Πυργάκι. Στη χώρα, εννοείται, στους Καστρινούς και στις Καστρινές. Πάνω ψηλά στο κάστρο της χώρας της Νάξου. Στις Εγκαρές και στη Γαλήνη. Εντάξει, έχω ξεχάσει χωριά τώρα, τι να λέμε. 24 είναι τα χωριά, 24. Στα χάρισε. 24 χωριά είναι Άξος, 24. Θα τα γράψω σε ένα χαρτί. Να δω μήπως κάνεις λάθος. Να σε τσεκάρω, παιδί μου.

0: θα πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα σε πάρα πολύ λίγο και σας προειδοποιώ. Θέλω με την επιστροφή να μου έχετε γράψει τι τρώμε σήμερα και τι πάμε να ψωνίσουμε από το My Market. Τι προμήθειες κάνουμε. Και πείτε μου παρακαλώ πολύ όσοι έχετε πάει που έχετε πάει στο My Market, στα My Market μάλλον, τρία είναι εδώ στην Άξο. Τι είναι αυτό που σας εντυπωσίασε περισσότερο. Για πείτε μου να ξέρω κι εγώ. Πάω σε διαφημίσεις, επιστρέφω.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

ο ρεπόρτερ, ο μεγαλύτερος, ο καλύτερος ρεπόρτερ της Νάξου είναι ο Μανώλης ο Σαντορινέος, παιδιά, σας τα έχω πει αυτά. 38 είναι τα χωριά της Νάξου. Τα κατοικήσιμα χωριά της Νάξου είναι 38. Και δεν είναι μέσα παραλιακές περιοχές, τουριστικές κτλ. Βλέπε Άγιο Προκόπιο, Αγία Άννα κτλ. Παραλιακά μέρη, τέλος Μουτσούνα και ούτω καθεξής. 38 είναι τα κατοικήσιμα χωριά της Νάξου. Μου λέει Γαλήνη, Εγκαρές είναι διαφορετικά πράγματα. Έτσι, ποταμιές, οι ποταμιές είναι τρεις. Τρεις ποταμιές, δεν είναι μία, είναι τρεις. 38 στον αριθμό. Μάλιστα, μάλιστα. Έχουμε δουλειά, έχουμε, έχουμε. Γιατί έχουμε δουλειά, α, δεν μπορώ να σας πω. Δεν μπορώ να σας πω γιατί πάτε και τα λέτε. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα πόσο, στα 3 λεπτά, μετά το ακριβώς της ώρας. Ο φίλος μου εδώ, ο Θοδωρής ο Μαραντίνης, τρελαίνεται όταν έρχεται στις Κυκλάδες. Το απολαμβάνει. Τραγουδά για τις Κυκλάδες.

0: Μια χαρά μας τα λέει ο Θοδωρής εδώ. Εγώ θα ρωτήσω για μία ακόμα φορά, διότι δεν είστε τυπικοί, όχι. Μου κρατάτε μυστικά. Ευαγγελία, τι τρώμε σήμερα? Ραντάρ, τι θα φας σήμερα, κορίτσι μου, τι θα φάμε? Πάμε My Market να ψωνίσουμε, να πάρουμε τα καλύτερα προϊόντα και τα πιο οικονομικά. Πολύ χαμηλές τιμές από τα My Market. Και με το κορυφαίο αυτό το φυλάδιο των προσφορών που βρίσκεται κάθε μήνα, ανανεώνεται κάθε μήνα το φυλάδιο, νομίζω ότι μπορείτε να κάνετε τη ζωή σας και την καθημερινότητά σας ακόμα πιο εύκολη. Τρία σημεία αναφοράς. Το ένα είναι στο δρόμο προς το Λουκάκι στο αριστερό μας χέρι, βγαίνοντας από την πόλη. Το δεύτερο είναι απέναντι από την Αγία Θεοδοσία. Και το τρίτο είναι απέναντι από την Εθνική Τράπεζα. Ακούτε εσείς εκεί στα ψηλά μπαλκόνια της Παπά Βασιλείου, ε? Έλα να τα ξυπνήσω τα κορίτσια και τα αγόρια.
1: Σχεδόν δύο χρόνια κλείσανε που είμαστε σε
0: χαρά. Αφού τους αρέσει αυτό το τραγούδι τώρα, ναι.
1: Και μαζί λεβάνε οι γνωστοί.
0: Βάλε, λέει, βάλε, βάλε τη σκουλικαντέρα.
1: Σκουμπαρί. Και πάνω που η σχέση μας πήγαινε κανόνι. Μια φράση.
0: Μπλάκι, λάκι, λάκι.
1: Θέλω να μείνω μόνη. Μόνη και πράσινα λόγια.
0: Μακαρόνια με κιμά παίζουν σήμερα. Εντάξει, για το παστίτσιο θα κουραστείς λίγο παραπάνω. Α, έχω ένα φίλο, ο οποίος ήθελε να φτιάξει μια μέρα παστίτσιο. Άνοιξε λοιπόν τα ντουλάπια του. Βρήκε κάτι μακαρόνια νούμερο. Έτσι να δεις τι νούμερο ήταν τώρα. Τρία ήτανε, πέντε ήτανε, τι ήτανε? Λέει, θα φτιάξω, λέει, παστίτσιο. Λέω, αυτά τα μακαρόνια δεν είναι για παστίτσιο. Νούμερο δύο πρέπει να πάρεις για παστίτσιο. Λέει, γιατί δεν είναι για αυτό για παστίτσιο? Λέει, αυτά τα μακαρόνια μια χαρά είναι. Λέω, εντάξει, φτιάξε παστίτσιο με φιδέ. Δηλαδή, βέβαια, κατάλαβες τώρα. Δεν λέω ποιος είναι αυτός ο φίλος.
1: Αυτά τα σκουλικάρικα. Θέλω να μείνω μόνη.
0: Σε κάθε περίπτωση, είτε θέλεις μακαρόνια με κιμά να φτιάξεις, είτε θέλεις πένες με διάφορα έτσι αυτά τρολά, είτε θέλεις αυτά τα άλλα τα φιωγκάκια, πώς τα λένε, αυτά τις φαρφάλες, είτε θες λαζάνια, είτε θες να πάρεις μακαρόνια για να φτιάξεις παστίτσιο, δηλαδή νούμερο 2. Ό,τι και να θες, θα πας στο My Market να ψωνίσεις. Γιατί θα βρεις τις καλύτερες τιμές. Δεν θα συνοδέψεις το παστίτσιο με μια σαλατούλα?
1: Τράβα στο νέο θύμα σου.
0: Από πού θα πάρεις τα ζαρζαβατικά? Από το My Market. Γιατί στο My Market θα βρεις τα ζαρζαβατικά, τα λαχανικά και τα φρούτα από τους μπαξέδες τους δικούς μας.
1: Το ψηλό φιλοσόφησα και απόφαση το πήρα.
0: Να μην συζητήσω για τα delicatessen προϊόντα, έτσι. Λάβω. Να μην συζητήσω για τα έτοιμα γεύματα που βρίσκεις εκεί. Έτοιμα ενώ πας στο ψυγείο, τα παίρνεις, είναι έτοιμο, έτοιμο, έτοιμο, έτοιμο. Να το βάζεις στο φούρνο, να ψηθεί, να έχεις έτοιμο φαγητό το μεσημέρι, το βράδυ, όποτε θες εσύ. Να μην συζητήσω για τα κρέατα, ε. Μία λέξη, μάλλον δύο λέξεις θα σας πω. Νάξος, meat. Καλύτερα κρέατα της αγοράς.
1: Αυτά τα σκουλικιάρικα θέλω να μείνω.
0: Για το περιβάλλον τώρα τι να συζητήσουμε. Κάνεις τα ψώνια σου και χαίρεσαι, ρε παιδί μου, περνάς και καλά. Ευχάριστος χώρος, μοντέρνο design, χαμογελαστές φατσούλες να σε υποδέχονται και να σε εξυπηρετούν. Τι άλλο θες? My Market. Που σας έλεγα, σας λέω για το My Market και είμαι χαρούμενη γιατί σκέφτομαι τώρα, ακόμα επεξεργάζομαι το τι θα μαγειρέψω σήμερα. Βλέπω μπροστά μου όχι έναν, αλλά δύο. Donald Trump μαζί με Recep Tayyip Erdogan. Τους βλέπω μπροστά μου και τους δύο. Όπως τον λένε, ο Donald, ο πλανητάρχης, μίλησε, λέει, με πολύ θερμά λόγια για τον πρόεδρο της Τουρκίας. Βεβαίως, είπε τα καλύτερα. Είπε ότι ο Ερντογάν, λέει, είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να θεωρείται κάπως αμφιλεγόμενος, αλλά και εγώ είμαι. Πώς κάνετε έτσι, ναι. Τον γνωρίζω προσωπικά, νομίζω ότι είναι πολύ καλός άνθρωπος, είπε ο Ντόναλντ για τον Ρετζέπ. μας έχει βοηθήσει πολύ. Του είπα να μείνεις εκτός πολέμου με το Ιράν, αν και είναι αντίθετος με το Ισραήλ και έμεινε. Έχει κάνει ό,τι του έχω ζητήσει, είπε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Είχε ένα διάλογο με δημοσιογράφους κατά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κύριο Ρούτε. Μίλησε λοιπόν με θερμά λόγια για τον Ερντογάν και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για δώρο σχετικά με τα F-35 εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ναι. Ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν θα μεταβεί στην Τουρκία για τη σύνοδο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας με κάποιο δώρο για τον Τούρκο πρόεδρο. Σε μια ερώτηση που αφορούσε τα μαχητικά τα F-35 και τους κινητήρες F-110 που επιδιώκει φυσικά να αποκτήσει η Τουρκία και απάντησε νομίζω πως ναι. Επίσης πρόστασε ότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Κάποιοι δεν τη θεωρούν έτσι, αλλά είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους χαροποιήσει, είπε. Ο Τραμπ, θα σας λέω εγώ είναι. Ναι, επίσης πρόσθεσε ότι ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται πόσο σημαντική είναι η Τουρκία από στρατιωτικής άποψης. Διαθέτει έναν πολύ ισχυρό στρατό, έχει πολύ αμερικανικό εξοπλισμό και μια τεράστια αμυντική βιομηχανική βάση. Ρωτηθείς τώρα τι πρέπει να συμβεί προκειμένου να προχωρήσει η πιθανή πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Ο Τραμπ παρέπεμψε την ερώτηση στον αντιπρόεδρο, τον κύριο Βάνς, ο οποίος δήλωσε ότι το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση από την αμερικανική κυβέρνηση και ότι απαιτείται να διαπιστωθεί πως έχουν εκπληρωθεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία. Αυτά. Είναι φίλος μας, είπαμε, έτσι, ο Τραμπ, είπαμε, είναι φίλος μας. Προφανώς η Ουάσιγκτον εξετάζει σοβαρά την αναθέρμανση της αμυντικής συνεργασίας με την Άγκυρα. Μένει να ικανοποιήσει η Άγκυρα και κάποιες νομικές και θεσμικές προϋποθέσεις που έχει θέσει το Κογκρέσο για να ανοίξει εκ νέου ο διάδρομος προς τα F-35. Ξαναλέω, ο Τραμπ είναι φίλος μας όμως, είναι φίλος, καλώς τον Σπύρος Μάκαρης εδώ. Τι με πένες το παστίτσιο, όχι καλέ, με μακαρόνι χοντρό νούμερο 2 θα το κάνεις το παστίτσιο, το κλασικό το παστίτσιο, το ωραίο, το μαμαδίστικο. Όχι ο Σπύρος, παιδιά, δεν φτιάχνει ο Σπύρος παστίτσιο, καήκαμε. Μια φιλενάδα μου το έστειλε το μήνυμα με πένες. Σπύρο, τι τρώμε σήμερα? Θα μου γράψει καμιά πρωτεΐνη τώρα ο Σπύρος. Είναι δεδομένο αυτό. Τι ρωτάω και εγώ ρωτάω το Σπύρο τώρα τι τρώμε σήμερα. Σπύρο, 38 τα χωριά της Νάξου. Τα κατοικήσιμα. Χώρια, παραλίες, τουριστικές περιοχές κτλ. 38. Καλημέρα στο καταπράσινο κερατσίνι. Καλημέρα στο Μαρίνο.

0: πάλι.
1: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε αρκετές φορές συζητήσει, διαβάσει απόψεις, ακούσει ειδικούς να μιλούν για την εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας στη χώρα μας. Η συζήτηση λοιπόν αυτή επιστρέφει διαρκώς στο δημόσιο διάλογο, γιατί συνδέεται άρρηκτα με τα μεγάλα ζητήματα της εποχής. Ποια είναι αυτά? Λίγο πολύ όλοι τα ξέρουμε. Η αύξηση της παραγωγικότητας, η έλευση της τεχνητής νοημοσύνης, η καλύτερη ποιότητα ζωής, αλλά και η αντοχή των επιχειρήσεων. Στην Ελλάδα η απάντηση σε αυτό το ερώτημα παραμένει ιδιαίτερα σύνθετη. Αλίμονο που δεν θα ήταν σύνθετη σε αυτό το ερώτημα η απάντηση. Εδώ είναι σ' άλλα κι άλλα, σε αυτό δεν θα ήταν. Μπορεί ένα τέτοιο μοντέλο να εφαρμοστεί καθολικά ή αφορά μόνο συγκεκριμένους κλάδους και επιχειρήσεις, ακόμα και συγκεκριμένες θέσεις εργασίας? Η απάντηση που δίνουν οι εργοδοτικοί φορείς είναι επιφυλακτική. Η ΓΕΣΕΒΕ έχει εκφράσει την αντίθεση στην πρόταση για μείωση του εργάσιμου χρόνου μέσω της καθιέρωσης τετραήμερης εργασίας και 35ωρου. Σύμφωνα με τη συνομοσπονδία, η ελληνική αγορά εργασίας βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με χιλιάδες κενές θέσεις, ενώ το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων αυξάνεται συνεχώς. Σε αυτό το περιβάλλον, μια οριζόντια μείωση των ωρών εργασίας, χωρίς αντίστοιχη αύξηση της παραγωγικότητας, θα μπορούσε, λένε, να οδηγήσει σε νέα επώδυνη επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις. Η ΓΕΣΕΒΕ επισημαίνει επίσης ότι τέτοιες αλλαγές δεν μπορούν να προωθούνται χωρίς επαρκή τεκμηρίωση, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους. Και όπως τονίζει, ο χρόνος εργασίας αποτελεί πεδίο που πρέπει να ρυθμίζεται μέσα από θεσμικό διάλογο, από συλλογικές συμβάσεις και όχι με μονομερείς πολιτικές εξαγγελίες. Η διεθνής εμπειρία, σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία, δεν δείχνει ότι το 35ωρο αποτελεί κυρίαρχο μοντέλο στην Ευρώπη. Αντίθετα, σε οικονομίες με χαμηλή ανάπτυξη, η έλλειψη εργατικού δυναμικού, η μείωση του χρόνου εργασίας μπορεί να αυξήσει το κόστος λειτουργίας και να επιβαρύνει την παραγωγική διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει και πολιτική αντιπαράθεση και για το συγκεκριμένο θέμα. Έχει ξεσπάσει αυτή η αντιπαράθεση πριν από 1,5 περίπου μήνα, με αφορμή την πρόταση που έκανε το ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Κεραμέως, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, είχε χαρακτηρίσει τότε την πρόταση ωραία λόγια, ανεφάρμοστα, και υποστήριξε ότι μπορεί να ακούγεται ελκυστική, αλλά δεν συνοδεύεται από ρεαλιστικό σχέδιο εφαρμογής. Κατά την Υπουργό, πολλές επιχειρήσεις δεν θα μπορούσαν να αντέξουν αυτή την επιβάρυνση, ενώ από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ είχε απαντήσει ότι η πρότασή του δεν αφορά άμεση και οριζόντια εφαρμογή σε όλη την οικονομία. Αντίθετα, όπως διευκρίνιζε, μιλούσε για πιλωτική εφαρμογή, πρώτα σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων και κυρίως σε θέσεις έντασης και όχι έντασης διανοίας και όχι έντασης εργασίας, όπως έλεγε. Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχει μία λύση που να ταιριάζει σε όλους. Έχουμε δει χώρες οι οποίες έχουν πραγματικά εφαρμόσει αυτή την μέθοδο, τέλος πάντων, το 35ωρο εργασίας, το τετραήμερο εργασίας. Έχει αποδώσει όλο αυτό, μάλιστα, λένε κάποιοι ότι έχει αυξηθεί η παραγωγικότητα σε αυτές τις χώρες. Όμως δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Τι εννοώ? Για παράδειγμα, λένε, ας πούμε, ότι σε κάποιες βόρειες χώρες οι εργαζόμενοι δουλεύουν πολύ λιγότερο από ό,τι δουλεύουμε εδώ στην χώρα μας. Ή έχουν ζητήσει να αυξηθούν οι ώρες εργασίας. Δηλαδή από, ξέρω εγώ, 7 ή 8 που μπορεί να δουλεύουν σε 10, λέμε τώρα, έτσι. Αυτό όμως που μπορεί να σκεφτεί πολύ εύκολα κανείς είναι ότι όταν οι βόρειοι πουν 10 ώρες εργασίας, είναι 10 ώρες εργασίας. Δεν λένε δουλεύουμε 8ωρο και το 8ωρο γίνεται 12ωρο. Άτυπα πολλές φορές. Το 8ωρο είναι 8ωρο. Τελεία. 8 και 1 είμαι έξω από την πόρτα και πηγαίνω για το σπιτάκι μου ή όπου αλλού θέλω. Αυτό.

έχουμε διακοπή ρεύματος στο Γαλανάδο. Προγραμματισμένη είναι αυτή, για κάτσε να τσεκάρω. Δεν είναι προγραμματισμένη, θα το ήξερα. Τι έγινε ρε παιδιά, διακοπή ρεύματος τώρα δηλαδή, ήταν τσαφ τσαφ ή ήταν, είναι, δεν

είδομεν το φως στο γαλανάδο. Για ξεκινήστε να μετράτε συσκευές τώρα. Α, ήταν προγραμματισμένη στα λιβάδια, καλέ. Άντε βρε στουρνάρα, άντε, άντε. Προγραμματισμένη ήτανε και στον Άγιο Προκόπη και στη Στελίδα. Μέχρι τις 11.30. Για 3 ώρες

ενδεχομένες. Λοιπόν, σήμερα 5η 25 ο μήνας, από τις 8.30 μέχρι και τις 11.30 προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος σε περιοχές της Δυτικής Νάξου, του Τέστη, Άγιος Προκόπιος, Στελίδα, Μάραγκας, Βάγες, πού είναι οι Βάγες, κατασκήνωση της εκκλησίας και πλησίων του ξενοδοχείου Sea and Olives Holiday Villas, το τυροκομείο Βελώνη, το Βουστάσιο Μαργαρίτη και το κατάστημα Νάξος Glass. Σε αυτές τις περιοχές διακοπή ρεύματος μέχρι και τις 11.30 λόγω τεχνικών εργασιών. Αυτά. Δεν λέει εδώ πουθενά γαλανάδο. Όχι, άρα. Καλημέρα, εκεί δάστο φούρνο Λαγογιάννη. Έχετε από τη μακρινή Βελόνη.

0: Η οικογένεια Μαρούλη λέει έχει καλημέρα. Καλημέρα από τη Μελβούρνη. Τα παιδιά κάτω. Τι θερμοκρασία έχουμε τώρα εκεί, Γιώργο? Δεν έχω πει ποιοι γεννήθηκαν, ποιοι έφυγαν σαν σήμερα από τη ζωή. Δεν έχω διαβάσει πρωτοσέλιδα, δεν έχω κάνει απολύτως τίποτα και δεν φταίω εγώ, φταίτε εσείς. Άντε, όπα, μισό λεπτάκι όμως, γιατί κάτι ονόματα είναι βαριά, έτσι. Γεννήσεις, Γεώργιος Αλέξανδρος Μαγκάκης, Έλληνας πολιτικός, γεννήθηκε σαν σήμερα και αυτός το 1922. Και αυτός. Διατέλεσε υπουργός στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του 1974 και σε κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου, μου σπουδαιότερη τη θητεία του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης από τον Ιούλιο του 1982 μέχρι τον Απρίλιο του 1986. Ήταν υπεύθυνος για την κατάργηση πλείστων αυταρχικών νόμων, κληρονομιά της κατοχικής και μετεμφυλιακής περίοδου. Γεννήθηκε το 1922 σαν σήμερα στην Αθήνα. Ήταν γιος του Αντωνίου Μαγκάκη από την Άξο, δικηγόρο του βουλευτή Κυκλάδων, που είχε διατελέσει και διευθυντής του πολιτικού γραφείου του αντιβενιζελικού πρωθυπουργού Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη, Γεώργιος Αλέξανδρος Μαγκάκης. Συνεχίζω, βλέπω τα πιο έτσι... Νικηφόρος Διαμαντούρος, Έλληνας ακαδημαϊκός. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1942. George Michael, Άγγλος τραγουδιστής, γεννήθηκε το 1963. Στιχουργός, συνθέτης και ούτω καθεξής.
1: Κι ας αμαρτήσω τα μέσα μου, με σένα να γεννήσω.
0: Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος.
1: Πώς ας αγγίξω άλλη πληγή, καινούρια πώς θα ανοίξω σε παραπίση.
0: Δεν χρειάζεται νομίζω περισσότερες διευκρινήσεις για το ποιος ήταν ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1993. Πυροβολήθηκε εν ψυχρό στα 15 του χρόνια, στις 6 Δεκεμβρίου του 2008 στα Εξάρχεια. Θυμάστε τα γεγονότα τότε. Πάμε να δούμε ποιοι έφυγαν σαν σήμερα από τη ζωή. Μισελ Φουκό, Γάλλος φιλόσοφος, το 1800.

1984. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1998 η Ρένα Παγκράτη, Ελληνίδα ηθοποιός, τραγουδίστρια που πρωταγωνίστηκε στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Φάρα Φόσετ, Αμερικανίδα ηθοποιός, το 2009. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Και εκεί στη Μελβούρνη 14 βαθμοί Κελσίου. 14 βαθμοί Κελσίου. Εδώ πάντως, Γιώργο μου, όλα μοιάζουν καλοκαίρι.

Λοιπόν, σήμερα το μενού από το Naxos Press, η πρόταση μάλλον λέει μοσχαράκι λεμονάτο με πιλάφι Bloom. Αυτή η ωραία η συνταγή, τέλος πάντων, η οποία έγινε ανάρπαστη και εμείς την ανεβάζουμε ξανά, διότι τι να σας κάνουμε αφού μας το ζητάτε, τι να σας κάνουμε πια. Μετά τη μία το μεσημέρι σήμερα θα έχουμε και τις βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά. Παιδιά χωρίς άγχος. Παρακαλώ πολύ, χωρίς άλλο άγχος. Ό,τι ήταν να γίνει έγινε. Πάμε, κοιτάμε μπροστά τώρα. Κοιτάμε μόνο μπροστά. Η ζωή είναι μπροστά σας. Και θα είναι όμορφη. Και στοιχηματίζω ότι... τα καλά έρχονται όσο στοίχημα βάζετε. Διαφημιστικό διάλειμμα σε πάρα πολύ λίγο. Κάνα πρωτοσέλιδο μπα σήμερα. Και πού να δείτε αύριο, Παρασκευή αύριο. Τέλος πάντων, τα βασικότερα είπαμε. Αυτό που κάνουμε κάθε πρωί σε ό,τι αφορά στην ειδησιογραφία. Δεν νομίζω να λείπει σε κανέναν ειδησιογραφία το πρωί. Άλλε με το μεσημέρι αυτά. Σήμερα θα σας πάμε μια βόλτα μέχρι τη Σχοινούσα, γιατί έχουμε τη γιορτή της Φάβας αυτό το Σαββατοκύριακο στη Σχοινούσα. Οπότε καταλαβαίνετε, η μισή Νάξος θα είναι στη Σχοινούσα και όχι μόνο.

γυρίζοντας θα σας διαβάσω την ανάρτηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, ο κύριος Φώτης Μαυρομάτης, για το Εσπερινό Γυμνάσιο Νάξου, μία δομή που έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό κενό στην εκπαιδευτική πραγματικότητα του νησιού. Θα το δούμε, αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό για την Νάξο και το μεσημεράκι, το απόγευμα μάλλον, θα μπορέσετε, όσοι δεν μπορέσατε χθες, να παρακολουθήσετε τη συζήτηση που είχαμε εδώ, πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, με τον κύριο Μαργαρίτη και τον κύριο Στεφάνου για το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας που λειτουργεί και στην Άξο, όπως και στη Σύρο, όπως και στη Σαντορίνη. Και όσοι δεν το γνωρίζετε και θέλετε, δεν μπορέσατε όταν έπρεπε να τελειώσετε το γυμνάσιο, τέλος πάντων, όχι όταν έπρεπε, όταν έπρεπε να τελειώσετε το γυμνάσιο, δεν τα καταφέρατε για τους λόγους σας, να ξέρετε ότι ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ. Να παρακολουθήσετε αυτές τις συζητήσεις και να αποφασίσετε να πάτε να κάνετε την εγγραφή σας. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80
7: είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Στα Βέντο και Ήβη Αδάμου από τα παλιά. Αλλά όχι πάρα πολύ παλιά. Καμιά πενταετία κάπου τόσο. 35 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Έχουμε στη διάθεσή μας 25 λεπτά για το τέλος. Και σήμερα αυτής εδώ της εκπομπής. Πάμε λίγο στα ευχάριστα, τα δικά μας εδώ. Πάμε να δούμε τι αναφέρει στην ανάρτησή του ο κύριος Φώτης Μαυρομάτης, ο αντιδήμαρχος αρμόδιος για την παιδεία. Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων συγκαταλέγεται στους μόλις 10 Δήμους της χώρας που ιδρύονται νέες σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το νέο Εσπερινό Γυμνάσιο Νάξου προστίθεται στις ήδη 67 σχολικές δομές που λειτουργούν στο Δήμο και δημιουργεί νέες δυνατότητες για πολίτες που για διαφορετικούς λόγους δεν ολοκλήρωσαν τη βασική υποχρεωτική εκπαίδευση. Η ανάγκη για τη δημιουργία του δεν προέκυψε σήμερα. Το Δεκέμβριο του 2025 το Δημοτικό Συμβούλιο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων είχε εγκρίνει ομόφωνα την ίδρυση της νέας σχολικής μονάδας έπειτα από εισήγηση του Αντιδημάρχου Παιδείας. Όπως τότε είχε επισημανθεί, η συγκεκριμένη δομή κρίθηκε απαραίτητη τόσο για ανήλικους μαθητές που εργάζονται και αδυνατούν να παρακολουθήσουν πρωινά σχολεία, όσο και για ενήλικες εργαζόμενους που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τις γυμνασιακές τους σπουδές. Η δημιουργία του Εσπερινού Γυμνασίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, δίνει τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο Νάξου. Η νέα σχολική μονάδα θα στεγαστεί στο κτίριο του Γενικού Λυκείου Νάξου Μανώλης Γλέζος. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη στενή συνεργασία και διοικητική σύνδεσή της με το Εσπερινό ΓΕΛ Νάξου, το οποίο λειτουργεί με επιτυχία τα τελευταία χρόνια.

Αναφέρει ο κύριος Μαυρομάτης στην ανάρτησή του ως αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όσους συνετέλεσαν στη δημιουργία της σχολικής δομής, αυτής της σχολικής δομής, και ιδιαίτερα τη διευθύντρια του Εσπερινού Λυκείου Νάξου, την κυρία Σοφία Κρητικού, τον διευθυντή του Γενικού Λυκείου Νάξου Μανώλης Γλέζος, τον κύριο Σκουλάτο, τον Δημήτρη το Σκουλάτο, τον διευθυντή του Πρώτου Γυμνασίου Νάξου, κύριο Εμμανουήλ Μαργαρίτη, τη διευθύντρια του Δευτέρου Γυμνασίου Νάξου, την κυρία Ειρήνη Μπαρδάνη, και τον διευθυντή του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Νάξου, τον κύριο Στέλιο Μαργαρίτη. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Τμήμα Παιδείας του Δήμου μας, η παιδεία στις πρώτες προτεραιότητές μας, και συνεχίζουμε, καταλήγει στην ανάρτησή του ο κύριος Μαυρομάτης. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα και είναι αυτά που δεν θα σταματήσουν ποτέ να μας χαροποιούν όταν διαβάζουμε τέτοιες ειδήσεις, όταν επενδύουμε στην παιδεία, στην υγεία και στον πολιτισμό.

Λοιπόν, σήμερα ημέρα ορόσημο για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Ολοκληρώνεται η φετινή εξεταστική διαδικασία με το ειδικό μάθημα των Ισπανικών. Ενώ μετά τη μία το μεσημέρι το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να ανακοινώσει τις βαθμολογίες των υποψηφίων των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ. Οι υποψήφοι που εξετάζονται σήμερα στα Ισπανικά πρέπει να βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα, βρέθηκαν ήδη στις 8 το πρωί. Η εξέταση ξεκίνησε στις 8.30, έχει διάρκεια 3 ώρων. Τα παιδιά γράφουν δηλαδή αυτή την ώρα. Καλή επιτυχία να τους πούμε. Τελειώνει, παιδιά, όλο αυτό και φέτος τελειώνει. Όλα καλά, θα πω εγώ, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Από σήμερα το μεσημέρι οι υποψήφοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τις επιδόσεις τους με περισσότερους από έναν τρόπους. Όσοι είχαν δηλώσει εγκαίρως τη συμμετοχή τους στην σχετική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας θα λάβουν SMS στο κινητό τους με τις βαθμολογίες τους, ενώ αργότερα θα ενημερωθούν με τον ίδιο τρόπο και για τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν. Παράλληλα, τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου, όπου οι υποψήφοι θα μπορούν να εισέλθουν χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων και τα αρχικά των προσωπικών του στοιχείων. Οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν και στα λύκεια, με τις καταστάσεις να περιλαμβάνουν αποκλειστικά τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τις επιδόσεις του ανά εξεταζόμενο μάθημα, ώστε να διασφαλίζονται τα προσωπικά δεδομένα. Παλιά βλέπαμε το όνομά μας, βέβαια, πηγαίναμε εκεί στο, έξω από το σχολείο και να μια λίστα, να κατεβατώ με τα ονόματα, ψάχναμε να βρούμε, να Αμαντίας Τουρνάρ. Μπράβο παιδί μου, πέτυχες, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Το Υπουργείο Παιδείας θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των ειδικών μαθημάτων. Στη συνέχεια θα γνωστοποιηθούν οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής. Θα ανοίξει ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου και του παράλληλου μηχανογραφικού. Ενώ αύριο δεν είναι 26 μήνας, αύριο Παρασκευή, ολοκληρώνονται οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψηφίους των τμήματων επιστήμης, φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Μέχρι και τις 30 του μήνα θα έχουμε την απόκτηση κωδικού ασφαλείας. Για τους υποψηφίους που πρόκειται λοιπόν να υποβάλουν μηχανογραφικό ή παράλληλο μηχανογραφικό, θα πρέπει να απευθυνθούν στο λύκειό τους μέχρι και τις 30 του μήνα ημέρα Τρίτη για να αποκτήσουν αυτόν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας, ο οποίος είναι απαραίτητος για την ηλεκτρονική διαδικασία. Και όσοι συμμετάσχουν στις επαναληπτικές πανελλαδικές του Σεπτεμβρίου, θα αποκτήσουν τον κωδικό τους μετά την ολοκλήρωση εκείνης της εξεταστικής διαδικασίας. Αυτά λοιπόν. Θα ξαναπώ για μία ακόμα φορά καλή επιτυχία. Θα ξαναπώ για μία ακόμα φορά ότι τίποτα απολύτως δεν τελειώνει εδώ για σας, παιδιά. Αντιθέτως, όλα ξεκινούν τώρα στη ζωή σας. Όλα. Μπροστά σας η ζωή σας. Και θα κάνετε αυτό που θέλετε εσείς. Και θα τα καταφέρετε. Ένα φυλάκι. Δεν κρίνεται η ζωή σας σε καμία περίπτωση από μία ενδεχομένως αποτυχία σε πανελλαδικές εξετάσεις. Σε καμία περίπτωση. Είναι και αυτό που λένε κάθε εμπόδιο για καλό. Ό,τι γίνεται και ό,τι δεν γίνεται υπάρχει λόγος. Και άλλα πολλά μπορώ να πω. Αλλά δεν χρειάζεται, μείνετε σε αυτό. Όλα ξεκινούν τώρα στη ζωή σας. Όλα τα ευχάριστα.

Παιδιά, η Γαλλία ζει έναν ιστορικών διαστάσεων καύσωνα. Έχουν φτάσει θερμοκρασίες σε χώρες, σε αυτές τις χώρες τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι να πω, ειλικρινά είναι πρωτόγνωρο όλο αυτό για όλους τους κατοίκους εκεί της περιοχής του Παρισιού. Για να καταδείξει τον εξαιρετικό χαρακτήρα του κύματος καύσωνα, η εφημερίδα Le Figaro συνέκρινε τις μέγιστες θερμοκρασίες που αναμένονταν αυτήν την Τετάρτη στις μεγάλες γαλλικές πόλεις με εκείνες που παρατηρούνται συνήθως τον Ιούνιο στις πιο ζεστές πόλεις του κόσμου. Τα αποτελέσματα ήταν ενδεικτικά της πρωτοφανούς έντασης του φαινομένου. Καθώς η ζέστη στη Γαλλία προσεγγίζει ή ξεπερνά επίπεδα που συναντώνται σε περιοχές της Αφρικανικής ερήμου ή της Μέσης Ανατολής. Πάντως, ποτέ από τότε που υπάρχουν μετεωρολογικές καταγραφές, ο υδράργυρος δεν είχε ανέβει τόσο ψηλά. Βρισκόμαστε στα τέλη του Ιούνιου και η Γαλλία βιώνει ένα κύμα καύσωνα ιστορικής έντασης. Υψηλά, εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Αυτή την Τετάρτη προβλεπόταν ότι θα φτάσει η θερμοκρασία τους 42 βαθμούς Κελσίου στο Μπορντό και στην Αντ, τους 41 στο Παρίσι, τους 40 στο Μπουρζ, στην Τουλούζη και στην Ορλεάνη, πάνω από 40 βαθμοί Κελσίου. Την προηγούμενη μέρα η χώρα κατέγραψε επίσημα την πιο καυτή ημέρα της ιστορίας της, μέχρι να έρθει η σημερινή και να σπάσει εκ νέου το ρεκόρ. 68.000 νοικοκυριά έμειναν από νωρίς το πρωί της Τετάρτης χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Βρετάνη, λόγω προβλήματος σε μετασχηματιστή εξαιτίας του καύσωνα, άκου τώρα. Σε ό,τι αφορά στις θερμοκρασίες, η Γαλλία ξεχωρίζει παγκοσμίως, καθώς σύμφωνα με την ανάλυση της Washington Post, η μέση θερμοκρασία της χώρας ήταν υψηλότερη από το 99,02% του πλανήτη την Τρίτη. Για να βρεθούν υψηλότερες θερμοκρασίες, θα έπρεπε κανείς να βρεθεί σε περιοχές της Σαχάρας ή σε ζώνες της Μέσης Ανατολής, όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και το Κουβέιτ. Κόκκινο συναγερμό σε 72 νομούς για σήμερα. 46 νομοί βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής για υψηλό κίνδυνο δασικών πυρκαγιών. Και η Βρετανία ζει τον θερμότερο Ιούνιο. Κλείνουν 1000 σχολεία. Το ρεκόρ των 50 ετών έσπασε για πρώτη φορά το απόγευμα στο Τσάρλγουντ του Σάρεϊ, όταν ο υδράργυρος έφτασε τους 35,7 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 35,6 βαθμών Κελσίου. Πάνω από 1000 σχολεία κλείνουν ή μειώνουν τις ώρες λειτουργίας τους, ενώ οι σιδηροδρομικές εταιρείες έχουν περιορίσει δραστικά τα δρομολόγια, καθώς οι θερμοκρασίες σαφώς εκτοξεύονται. Και βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν συνηθίσει σε τέτοιες καιρικές συνθήκες, ούτε έχουν προετοιμαστεί για το πώς θα διαχειριστούν αυτές τις καταστάσεις. Στο κόκκινο είναι και 17 πόλεις στην Ιταλία. Βρίσκονται ήδη στο κόκκινο σε κατάσταση επιφυλακής εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Αυτές συμπεριλαμβάνονται το Μιλάνο, Βόρεια Ιταλία, έτσι, Φλωρεντία, Τωρίνο, η Ρώμη, η Νάπολη, η Βερόνα και η Βενετία. Εξαιτίας του καύσωνα, η υπερφόρτωση του ηλεκτρικού δικτύου συνεχίζει να προκαλεί σειρά διακοπών της ηλεκτροδότησης σε πολλές περιοχές της Ιταλίας. Στη γειτονιά μας, με λίγα λόγια, εμείς μάλλον τυχεροί είμαστε, μας βοηθάει το ευεργετικό βορειαδάκι. Και ζέστη ακόμα, η αλήθεια είναι, δεν έχουμε καταλάβει, αντιθέτως. Παρόλο που η θερμοκρασία φτάνει και ξεπερνάει τους 30 βαθμούς Κελσίου εδώ στην χώρα μας, σε κάθε περίπτωση δεν καταλαβαίνουμε ζέστη, ενώ δίπλα μας στην Ιταλία πραγματικά έχουν, εντάξει, θα το έλεγα, καύσωνας είναι, και αυτός καύσωνας είναι. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, εντελώς. Σας τα λέω εγώ, το Ελ Νίνιο δεν μ' ακούει.

Για ακούστε και αυτό. Ένα σπουδαίο ιατρικό επίτευγμα σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Ελλάδα, καθώς για πρώτη φορά ασθενής χειρουργήθηκε από γιατρό που βρισκόταν 8.000 χιλιόμετρα μακριά και συγκεκριμένα στην Κίνα. Την επέμβαση, η οποία ήταν ριζική προστατεκτομή, στον ασθενή στην Αθήνα που είχε διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη, έκανε με ρομποτικά μηχανήματα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τηλεϊατρικής από το Ουχάν στην Κίνα, ο καθηγητής ιατρικής και διευθυντής της ουρολογικής κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας, ο κύριος Ευάγγελος Λιάτσικος. Μίλησε λοιπόν στην ΕΡΤ ο κύριος Λιάτσικος, ο γιατρός, ο οποίος σήμερα θα κάνει χειρουργική επέμβαση με την ίδια τεχνολογία σε ασθενή στην Αθήνα. Ενώ ο ίδιος θα βρίσκεται στην Πάτρα. Έκανε λόγο για τεχνολογική εξέλιξη. Με το να είσαι κάπου τόσο μακριά και να στείνεσαι σε ένα δωμάτιο με τη γραβάτα σου και να χειρουργείς έναν άνθρωπο. Όπως εξήγησε, στην Αθήνα ήταν ένα team που αν γίνονταν κάτι έκτακτο, όπως ένα σεισμός, αν της Βενεζουέλας χτυπάω ξύλο, θα μπορούσε να αναλάβει τον ασθενή. Το πιο συγκλονιστικό ήταν ότι δεν υπήρχε καμία καθυστέρηση, σαν να ήμουν δίπλα του. Αυτή η σύζευξη γίνεται με αποκλειστικές δικτυακές γραμμές. Οι Κινέζοι έχουν εξασφαλίσει τη διαδρομή Κίνα-Φραγκφούρτη και εμείς από εκεί στην Αθήνα. Σχολίασε μάλιστα ο γιατρός ότι τώρα ο δορυφόρος υπολείπεται, τώρα τα κάνουμε με σύνδεση των οπτικών ινών. Η τεχνολογία της ρομποτικής υπήρχε, τώρα τα μηχανήματα μπορούν να υποστηριχθούν από τα δίκτυα. Αυτά τα βλέπαμε κάποτε στις ταινίες. Η λογική της τηλεϊατρικής με ρομποτικά μηχανήματα είναι να μπορεί να εκπαιδεύσεις χειρουργούς χωρίς να ταξιδέψεις και να χειρουργείς από απόσταση. Και αυτό είναι μόνο η αρχή, είπε ο γιατρός. Όσο για τον ασθενή, ο κύριος Λιάτσικος είπε ότι ήταν πλήρως ενήμερος και πολύ ενθουσιασμένος επειδή ο ίδιος πρωτοπόρησε. Ο καθηγητής ιατρικής εκτίμησε ότι χειρουργικές επεμβάσεις όπως αυτή που έκανε από την Κίνα θα γίνονται πιο συχνά. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε δειλά-δειλά τον τελευταίο χρόνο, αλλά αυτό στο μέλλον θα το δείτε πολύ συχνά. Μέχρι τώρα η τηλεϊατρική ήταν διαγνωστική. Τώρα γίνεται θεραπευτική. Η λογική που κατασκευάστηκαν τα ρομποτικά μηχανήματα από τους Αμερικανούς ήταν για ένα χειρουργείο γιατρός σε πεδίο μάχης, αλλά αυτό δεν μπορούσε να γίνει λόγω συνδεσιμότητας. Τώρα είναι μια τελείως φαντασμαγορική κατάσταση. Και τέλος ο κύριος Λιάτσικος, ο χειρουργός, τόνισε ότι για αυτές τις επεμβάσεις απαιτείται ιατρική γνώση και η Ελλάδα έχει υψηλωτάτου επίπεδου γιατρούς και ότι η τεχνολογία δεν έχει σύνορα. Ό,τι υπάρχει στο εξωτερικό υπάρχει και στη χώρα μας.

0: Λοιπόν, για να μην ξεχνιόμαστε, παιδιά. Φραγκόσικο και σήμερα για το πολύ όμορφο περιβάλλον που έχουν φτιάξει εκεί τα παιδιά. Οι τρεις φίλοι οι οποίοι ήρθαν στην Άξο δημιούργησαν αυτό τον υπέροχο χώρο. Χρησιμοποιούν τα προϊόντα της Νάξου και τα παντρεύουν με κάτι πολύ ωραία ιδιαίτερα στοιχεία, όπως το φραγκόσικο για παράδειγμα. Βάζουν τις πινελιές τους, ζωγραφίζουν στα πιάτα και εμείς βγαίνουμε και τα απολαμβάνουμε σε ένα χώρο ο οποίος είναι μέσα στο πράσινο, με δεντράκια, με πεύκα, με γκαζόν. Εκεί όπου οι οικογένειες θα πάνε με τα παιδάκια τους, θα απολαύσουν το φαγητό, το ποτό, το κοκτέιλ τους, ενώ τα παιδάκια θα παίζουν ανέμελα και σε ασφαλή χώρο. Στο Φιλότι, από την κεντρική πλατεία, δεξιά προς τον Δαμαριώνα, στο δεξί σας χέρι θα βρείτε το φραγκόσικο. Και για το πρωινό σας και για το μεσημεριανό σας και για το κοκτέιλ σας και για το αναψυκτικό σας και για την λεμονάδα, τη σπιτική λεμονάδα και για ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, δηλαδή Μίλε Νάξου. Ζέστη θα κάνει, ζέστη. Air condition έχετε? Αν δεν έχετε, κάντε μία βόλτα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κάντε μία βόλτα να σας ρωτήσουν τι ακριβώς είναι αυτό που χρειάζεστε. Να πάρουν τις προδιαγραφές, τέλος πάντων, για το χώρο σας. Πόσα τετραγωνικά είναι ο χώρος? Ποια δωμάτια θέλετε να δροσίζονται το καλοκαίρι, να ζεσταίνονται το χειμώνα? Πώς είναι η διαρρύθμιση του χώρου? Και θα σας δώσουν το καλύτερο κλιματιστικό για να είστε απόλυτα ικανοποιημένοι. Τίποτα περιττό, τίποτα λιγότερο. Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών, όχι μόνο για air condition. Θες κουζίνα, θες φούρνο μικροκυμάτων, θέλεις πλυντήριο, θες ψυγείο, θες στεγνοτήριο, για το σπίτι σου ή για τον επαγγελματικό σου χώρο. Απ' όλα έχει το κατάστημα του Μιχάλη του Μαρούλη οι καλύτερες εταιρείες, οι καλύτερες μάρκες με εγγύηση πολλών ετών. Δηλαδή, ό,τι αγοράζεις, τα έχουμε πει αυτά, παιδιά, το παντρεύεσαι και εννοείται με τις καλύτερες τιμές. Άμα σου λέει τώρα ψυγείο Λίπιερ 10 χρόνια εγγύηση, τι άλλο θες? Τι άλλο θες? Όχι, πες μου.
1: Το πρώτο μας φιλί είχε κάτι από κανέλα.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά εμένα, έχω να σας πω ότι φεύγοντας από εδώ θα πάω στο φούρνο Λεγογιάννη εδώ στη χώρα της Νάξου. Είναι στο δρόμο μου. Γιατί σήμερα έχω μια πελώρια λαχτάρα. Να φάω εκείνα που μου τα θύμισε πάλι ο φίλος μου ο Νίκος προχθές. Εκείνα τα στρογγυλά τα τσουρεκάκια που είναι μελωμένα και έχουν μέσα γέμιση κρέμα και από πάνω έχουν γλυκό βύσσινο. Και μου λέει, δεν το συζητώ. Δεν γίνεται, μου λέει, να φας ένα. Δεν υπάρχει περίπτωση να φας μόνο ένα. Μην τολμήσεις να πάρεις μόνο ένα. Θα ξαναγυρίσεις πίσω. Τι ένα, καλέ, ένα. Ένα κουτί θα πάρω. Φούρνος Λεγογιάννη στη χώρα της Νάξου. Φούρνος Λεγογιάννη στις Τρίποδες. Φούρνος Λεγογιάννη και στην Πλάκα. Όλα αυτά τα σπουδαία, όπως και τα της πτηνοτροφικής Νάξου με τα αυγουλά και τα φρεσκότατα, όπως και τα του My Market. Και με συντροφιά ραδιόφωνο, ραδιοφωνία Κυκλάδων. Ακολουθεί ο κύριος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης με την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Εμείς ανανεώνουμε για αύριο Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Σήμερα δεν με αφήσατε ούτε πρωτοσέλιδα να πω. Δεν πειράζει. Καλό που μου κάνατε και εμένα. Το μεσημέρι θα τα ξαναπούμε με τον Νικόδημο τον Λιανό, θα ταξιδέψουμε μέχρι τη Σχοινούσα για να δούμε τι αναμένεται για την γιορτή της Φάβας που ξεκινά αύριο, παρακαλώ. Πολύ ωραίες εκδηλώσεις και με πολλή μουσική. Βλέπε Νίκος Οικονομίδης, βλέπε Κυριακή Σπανού, χαμός θα γίνει στη Σχοινούσα. Καλή δύναμη, καλή αντάμωση αύριο το πρωί. Σας ευχαριστώ από καρδιάς και σήμερα. Γεια σας και χαρά σας.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, καλά είσαστε? Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, ο σταθμός του Μαρούλη. Εκπέμπουμε από την πανέμορφη Νάξο μας, το ρότερο μέρος της γης, από την Πορτάρα, από τα Παλάτια, από τη Γρότα, για όλη τη χώρα, για όλη την Άξο, για τους απανταχού αξώτες και αξώτισες, για τους απανταχού κυκλαδίτες και κυκλαδίτσες.

Είναι η εκπομπή Καλημέρα και Κλάδες. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κεκλαδίτης, δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου γυναίκα, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, η λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, εδώ δίπλα μου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνύματάκια στο Viber και στο mail triandafyllidis@hotmail.gr. Μαζί μας και η Σέμνη Τριανταφυλλίδου, η κόρη μας, η δημοσιογράφος μας, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σέμνη και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, ευχές για ένα τριανταφυλλένιο καλημέρα και κλάδες. Η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών στην Άξο μας αλλά και σε όλες τις Κεκλάδες μας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, σύξεις θέρμανσης, τηλεοράσεις όλων των ειδών, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές για το σπίτι σας ή το εξοχικό σας. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς: Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Electrolux, Sharp, Marulis. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματιστικά, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, επιπλά κουζίνας, επαγγελματικές και οικιακές συσκευές, ελεύθερες και εντυχιζόμενες στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Για να ρίξουμε μια ματιά στην ατζέντα της σημερινής ημέρας, σήμερα είναι 5η 25 Ιουνίου 2026. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 το πρωί και θα δύσει στις 8 και 44 το απόγευμα. Θυμίζουμε ότι όλα τα νησιά μας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπιδά.

καλημέρα να στείλουμε και στην καλή μας φίλη την Ανέτα από Σύρο. Τη ευχαριστούμε για τις Συριανές καλημέρες και μια καλημέρα από τις Μέλανες της Νάξου μας. Καλό πρωινό από τη Σκηνούσα. Έχουμε τη γιορτή της Φάβας, μου λέει, που ξεκινάει αύριο στη Σκηνούσα. Καλημέρα Σκηνούσα, Δονούσα, Κουφονίσια, Ηρακλιά. Καλημέρα στην Αμοργό μας. Καλημέρα στο Εξπρέσκο Πελίτης.

καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό και μια καλημέρα σε όλο τον κόσμο, κυρίες και κύριοι. Πάντα η ραδιοφωνία Κυκλάδων, πάντα από τους 101,3 FM στέρεο. Να ευχαριστήσουμε μια φίλη από τη χώρα της Νάξου. Καλημέρα μου λέει στον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Καλημέρα στον δήμαρχο, τον Δημήτρη Τολιανό. Μια καλημέρα σε όλους εκεί στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Καλό πρωινό έχουμε επίσης και από Σαγκρή. Ευχαριστούμε και το Σαγκρή. Καλημέρα από τις Τρυποδές.

0: ευχαριστήσουμε και το φίλο μας το Στέφανο. Το Στέφανο το Λέπουρα, ο οποίος στέλνει τις δικές του καλημέρες από το πανεμόρφο νησί της Κέας. Καλημέρα στην αγαπημένη μου Τζιά. Καλημέρα σε όλους τους τζιώτες και τις τζιώτσες. Δέκα και 23 πρώτα λεπτά της ώρας, πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων, πάντα 101,3 FM κυρίες και κύριοι. Λαμπρές εκδηλώσεις εδώ στο νησί της Σύρου, πρέπει να πούμε, για την επέτειο των 200 χρόνων της Ερμοπόλης.
1: Είπες μετά πως με περίμενες.
0: Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στην πρόσωψη του Θεάτρου Απόλλων μπροστά, όπου εμφανίστηκαν φωτογραφίες και εικόνες από την παλιά Ερμούπολη. Χαιρετισμό έκανε ο Δήμαρχος και καλωσορίσμα ο Αλέξης Αθανασίου, ενώ παραβρέθηκαν εκατοντάδες Συριανές και Συριανοί, αλλά και επισκέπτες του νησιού. Στη συνέχεια όλοι εν πομπή πήγαμε στον προαύλιο χώρο του Μητροπολιτικού Ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, όπου εκεί έγινε πολύ όμορφη εκδήλωση. Την εκδήλωση άνοιξε ο πρώτος πολίτης του νησιού μας, ο Δήμαρχος του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, ο κύριος Αλέξης Αθανασίου. Ο εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Γιάννης Λαμπρόπουλος, που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Σύρο μας. Ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, ο κύριος Γιώργος Λονταρίτης. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Συριανών της Αθήνας, ο κύριος Βαφίας και πολλοί άλλοι. Ήταν μια πολύ πολύ όμορφη εκδήλωση, ενώ ακολούθησε συναυλία. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική ήταν η ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου, κυρίου Δωρόθεου του Δευτέρου, ο οποίος Δωρόθεος ο Δεύτερος ήταν ο πρωταγωνιστής για να μπορέσει να κρατηθεί το όνομα Ερμούπολη, διότι τότε που συνενούντο η Δήμη αποφασίστηκε από την τότε κυβέρνηση του Πασόκ να γίνει ένας Δήμος Ισύρος και θέλαν να δώσουν το όνομα Δήμος Σύρου. Και πήγε τότε επάνω ο Σεβασμιότατος και πίεσε την τότε κυβέρνηση του Πασόκ και πέτυχε να λεχθεί Δήμος Σύρου Παύλα Ερμούπολης. Και ο Δήμαρχος ο Αλέξης Αθανασίου ευχαρίστησε δημοσίως τον Σεβασμιότατο Σύρου Δωρόθεο τον Δεύτερο, που βοήθησε για να κρατηθεί το όνομα Ερμοπολή. Χαιρετισμό έκανε και ο τοποτηρητής της Αδερφής Καθολικής Εκκλησίας, Σεβασμιότατος κύριος Σεβαστιάνος. Ήταν μια πολύ όμορφη εκδήλωση, τελειώσαμε μετά τα μεσάνυχτα.

χθες, πάρα πολύ όμορφα. Της τα κύματα, την είδα πάλι στις όχθες του Βόλου. Το kiklades.live.gr μετέδωσε live, κυρίες και κύριοι, και την εκδήλωση μπροστά από το Θέατρο Απόλλων, αλλά και την κεντρική εκδήλωση για τα 200 χρόνια, εκεί που πάρθηκε η απόφαση από τον Λουκά Ράλι και τους άλλους προύχοντες της εποχής εκείνης, αυτή η πόλη να ονομαστεί Ερμούπολης προς τιμήν του Θεού του εμπορίου Ερμή.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

kekladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των κεκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, κεκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, με την κεκλαδίτισσα δημοσιογράφος Εμνήτρη Ανταφυλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των κεκλάδων, και την εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς», που δίνει το λόγο στον ανώνυμο πολίτη να πει τα παραπονά του απέναντι στην εξουσία, τους πολιτικούς. Τις δημόσιες υπηρεσίες. Παράξενα στα μάτια με κοιτάς, μα ούτε εσύ δεν ξέρεις τι ζητάς. Κυκλάδεslive.gr, το δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Σεμνήτρη Ανταφυλίδου και το kekladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. kekladeslive.gr, το site ταμπλούχο στην ενημέρωση των κυκλάδων. kekladeslive.gr, το ελληνικό site των κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 777 129 και info@kekladeslive.gr.

κυκλάδεslive.gr μετέδωσε live τις λαμπρές εκδηλώσεις θες από την Ερμοπολή της Σύρου. Άλλα θέματα, κουφονίσια, θλίψη για τον εθνίδιο θάνατο 23χρονης τουρίστριας. Βαριά σκιά, λέει η Σεμνή, έχει πέσει στα κουφονίσια μετά τον εθνίδιο θάνατο μιας 23χρονης Ελληνίδας τουρίστριας το βράδυ της 3ης 23 Ιουνίου. Η νεαρή γυναίκα βρισκόταν στο νησί για διακοπές με τον σύντροφό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, νωρίτερα είχε δειπνήσει σε κατάστημα της περιοχής και στη συνέχεια συνέχισε τη βραδινή της έξοδο για ποτό. Κάποια στιγμή ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρευσε, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση σε όσους βρισκόντουσαν στο σημείο. Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές και το ιατρικό προσωπικό του νησιού. Οι γιατροί στο Περιφερειακό Ιατρείο Κουφονησίων, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, προσπάθησαν επί περίπου μια μισή ώρα να την κρατήσουν στη ζωή. Παρά τις προσπάθειές τους, η 23χρονη κοπέλα δεν τα κατάφερε. Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν προανάκριση για την υπόθεση. Στο πλαίσιο της διαδικασίας, ο σύντροφός της κλήθηκε να καταθέσει ώστε να βοηθήσει στη διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό. Τα αίτια του θανάτου της αναμένεται να αποσαφινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση και τα αποτελέσματα της έρευνας. Μέχρι τότε οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Σύρος, συγκίνηση και υπερηφάνεια στην αποφύτιση των μαθητών της ΩΝΕΞ από το νεόριο της Σύρου. Γιορτάστηκε στην Ερμούπολη της Σύρου η γέννηση του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην Ιερά Μονή, χωροστάτης ο Σεβασμιότατος Σύρου Δωρόθεος ο Δεύτερος. Νάξος ιδρύεται νέο εσπερινό γυμνάσιο. Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων συγκαταλέγεται στους 10 Δήμους της χώρας όπου ιδρύονται νέες σχολικές δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Φώτη Μαυρομάτη, το νέο εσπερινό γυμνάσιο Νάξου, λέει η Σεμνή, έρχεται να προσθεθεί στις 67 σχολικές δομές του Δήμου, ενισχύοντας ουσιαστικά τις εκπαιδευτικές δυνατότητες στο νησί. Ο κύριος Μαυρομάτης ευχαρίστησε θερμά όσους συνέβαλαν στην δημιουργία της νέας σχολικής δόμης. Πρώτο θέμα στο kiklades.live.gr, συγκίνηση και λαμπρότητα στα 200 χρόνια της Ερμούπολης. Μια ιστορική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. Όπως λέει η Σεμνή, με μεγάλη επιτυχία, έντονη συγκίνηση και τη συμμετοχή πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της 4ης 24 Ιουνίου οι επετειακές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 200 ετών από την ίδρυση και την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, σηματοδοτώντας μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία της πρωτεύουσας των Κυκλάδων. Η Ερμούπολη που ιδρύθηκε στις 24 Ιουνίου 1826 γεννήθηκε μέσα από τον αγώνα και την ελπίδα των προσφύγων που κατέφυγαν στη Σύρο μετά τις τραγικές εξελίξεις της Ελληνικής Επανάστασης. Οι επετειακές εκδηλώσεις που διοργάνωσαν ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης και η Περιφέρεια ανέδειξαν τη μακραίωνη διαδρομή της πόλης μέσα από εικόνα, ιστορία, τέχνη και μουσική. Το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει στην πρόσωψη του Θεάτρου Απόλλων το εντυπωσιακό οπτικό αφιέρωμα Heritage Emotion, μια παραγωγή αφιερωμένη στην ιστορία και τις προσωπικότητες που διαμόρφωσαν την Ερμούπολη. Στη συνέχεια, στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, παρουσιάστηκε το επετειακό γραμματόσημο των 200 χρόνων της Ερμούπολης από τον πρόεδρο των Ελληνικών Ταχυδρομείων, Μπερναδούτ Δανιήλ, ενώ ακολούθησε η παρουσίαση του επεταγκού μεταλλίου από το δημιουργό του, τον βραβευμένο γλύπτη Γιώργιο Σταματόπουλο. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με τη συναυλία μουσική στη μεταμόρφωση από το Ερέκο Μπας Ενσεπλάι με μουσικούς εθνικής λυρικής σκηνής, προσφέροντας ένα συγκινητικό μουσικό φινάλε αντάξιο της ιστορικής επετείου. Το kiklades.live.gr βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο επίκεντρο των εκδηλώσεων, μεταδίδοντας ζωντανά όλες τις σημαντικές στιγμές της ιστορικής αυτής μέρας και καταγράφοντας κάθε στιγμή ενός εορτασμού που τίμησε δύο αιώνες ιστορίας, δημιουργίας και πολιτισμού για την Ερμούπολη.

Επίσης στο kikladeslive.gr μπορείτε να διαβάσετε Γιάννης Βρούτσης, χρόνια πολλά Ερμούπολη. Μπορεί ο Κυκλαδίτης υπουργός μας, κύριος Γιάννης Βρούτσης, λόγω υποχρεώσεών του, να μην μπόρεσε να παρευρεθεί χθες στην Ερμούπολη στις λαμπρές εκδηλώσεις, όμως η καρδιά του και το μυαλό του ήταν στα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, όπως αποκάλυψε μιλώντας στη δημοσιογράφο Σεμνή Τριανταφυλλίδου και στο kikladeslive.gr. Να σημειώσουμε ότι ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης το Σαββατοκύριακο θα βρίσκεται κοντά μας εδώ στη Σύρο, τιμώντας τα 200 χρόνια της Ερμούπολης και παρακολουθώντας το Aegean Ball Festival, το οποίο οικονομικά στηρίζει το Υπουργείο Αθλητισμού. Να πούμε ότι κατά την επίσκεψή του στη Σύρο μας, ο βουλευτής μας και υπουργός μας Γιάννης Βρούτσης θα επισκεφθεί τους χώρους που εκτελούνται αθλητικά έργα με χρηματοδοτήσεις από το Υπουργείο Αθλητισμού. Ενώ θα συναντηθεί με μέλη της τοπικής οργάνωσης Σύρου της Νέας Δημοκρατίας, με τον πρόεδρο και με μέλη της νομαρχιακής της ΔΕΠ Κυκλάδων και πολιτικούς του φίλους. Ο Γιάννης Βρούτσης στην επικοινωνία του με τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το Κυκλάδες Live σήμερα το πρωί έστειλε το χρόνια πολλά Ερμούπολη. Λαμπρές εκδηλώσεις λοιπόν εδώ στην Ερμούπολη της Σύρου που κάλυψε ζωντανά τα τρία συνεργεία διέθεσε με 6 κάμερες στο kikladeslive.gr και κάλυψαν ζωντανά τις εκδηλώσεις οι οποίες έγιναν χθες και τη μεγάλη συναυλία βεβαίως και μέσω του kikladeslive.gr ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης εύχεται το χρόνια πολλά Ερμούπολη.

πάντοτε μαζί μας, πάντοτε κοντά μας, χορηγός της εκπομπής μας, στο κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Κλιματιστικά ψυξης θέρμανσης, κλιματιστικά τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία είτε δροσίζουν είτε ζεσταίνουν το χώρο σας. Επειδή έρχονται καύσονες έχουμε μπροστά, τα κλιματιστικά στο κατάστημα Μαρούλης είναι ό,τι το καλύτερο υπάρχει. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, την επιχείρησή σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας. Για κλιματισμό στην Άξο μας, οι καλύτερες μάρκες, τις πιο φθηνές τιμές. Μαρούλης, όδος Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

πάμε μια ματιά στις αθλητικές μας ειδήσεις. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ανακοίνωσε την μεταγραφή του Φαλ στους πράσινους.

τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026 έχει ήδη ξεκινήσει. Μάλιστα, οι τρεις πρώτοι όμιλοι έχουν ολοκληρωθεί, ενώ ήδη αρκετές ομάδες γνωρίζουν ποια είναι η θέση τους. Μετά και τους αγώνες που ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα, σχηματίστηκε και το πρώτο ζευγάρι των 32, με τον Καναδά και την Νότια Αφρική να διασταυρώνουν ταξίδι τους στις 28 Ιουνίου στο Λος Άντζελες. Κυριακή 28 Ιουνίου, Νότια Αφρική, Καναδάς. Δευτέρα 29, η Βραζιλία με τον δεύτερο και η Γερμανία.

Ο Κωνσταντέλιας, ο άσος του ΠΑΟΚ, ανακοίνωσε ότι δεν θέλει να παίξει στην Εθνική, τουλάχιστον στα επόμενα παιχνίδια. Τώρα κανείς δεν ξέρει αν η απόφαση αυτή του Κωνσταντέλια είναι να σταματήσει οριστικά ή όχι. Κρίμας πάντως η Εθνική μας να στερηθεί των ικανοτήτων ενός νέου ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Κωνσταντέλιας. Μεταγραφικές κινήσεις, το ίδιο και στον Παναθηναϊκό, κυρίες και κύριοι. Προβάρει τη φανέλα του Παναθηναϊκού ο Ντεφράρη με χρυσό συμβόλαιο. Ο Στέφαν Ντεφράρη βρίσκεται κοντά στους πράσινους, αφού ο Παναθηναϊκός του προσφέρει διετές συμβόλαιο συνολικής αξίας 3 εκατομμύρια ευρώ. Μετά τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο και ο Τζιανλούκα Ντι Μόρτσιο μετέφερε πως υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό και τον Παναθηναϊκό με την υπόθεση να έχει μπει πλέον σε προχωρημένο στάδιο.

Εν τω μεταξύ, η ομάδα των Πρασίνων συνεχίζει την προετοιμασία της επί Ολλανδικού εδάφους. Αυτά λοιπόν από τις μεταγραφές και την προετοιμασία της ομάδας του Τριφυλιού.

των 15 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Σενάξο και Αμοργό, κυρίες και κύριοι. Σημαντική χρηματοδότηση άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αντιμετώπισης της λειψιδρίας σε 9 νησιωτικούς δήμους, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για τις Κυκλάδες στο πρόγραμμα εντάσσονται η Νάξος μας και η Αμοργό μας, μετά από πρόταση του Υπουργού μας και βουλευτή μας Γιάννη Βρούτση, όπου θα υλοποιηθούν κρίσιμες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της υδροδότησης και την ενίσχυση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Με το πρόγραμμα αυτό που ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, χρηματοδοτούνται 10 έργα σε Νάξο, Αμοργό, Σκόπελο, Αλώνη, Σολέρο, Αστιπάλαια, Ρόδο, Ζάκυνθο και Διάνο στην Κρήτη, με συνολικό ποσό ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Στις Κυκλάδες, μετά από πρόταση του Βουλευτή Κυκλάδων και Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, τα χρήματα αυτά δίνονται στην Νάξο και στην Αμοργό για βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης στην Νάξο και κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στο νησί της Αμοργού.

ξεκίνησε δρομολόγια το Euro Champion Jet 2, κυρίες και κύριοι. Πρώτη προσέγγιση σε Σύρο, Μύκονο, Νάξο, Ίο και Σαντορίνη. Και πάμε στο αγαπημένο Φιλότη. Η αγαπημένη τραγουδίστρια, η Μαλίνα Ασλανίδου, στο Φιλότη μας. Μια ξεχωριστή βραδιά ετοιμάζεται να ζήσει το Φιλότη το φετινό Αύγουστο, καθώς η Μελίνα Ασλανίδου θα εμφανιστεί στο Αθωθέατρο Μανώλης Ψαράς την 5η 20 Αυγούστου. Η συναυλία εντάσσεται σε παιδιακές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση του Συλλόγου Φιλοτητών Νάξου, σηματοδοτώντας έναν αιώνα προσφοράς πολιτισμού και διατήρησης της τοπικής παράδοσης. Η φετινή χρονιά αποτελεί ορόσημο για το Σύλλογο Φιλοτητών Νάξου, ο οποίος συμπληρώνει έναν αιώνα συνεχούς παρουσίας και δράσης. Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του, ο Σύλλογος διοργανώνει μια μεγάλη συναυλία με τη Μελίνα Ασλανίδου, μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την 5η 20 Αυγούστου 2026 στο Αθλιοθέατρο Μανώλης Ψαράς, στο Φιλότη της Νάξου μας.

Περιφερειακό Συμβούλιο. Στη Ρόδο οι συνεδριάσεις της 30ης Ιουνίου και της 1ης Ιουλίου με κρίσιμα θέματα για το Νότιο Αιγαίο. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Κυκλάδες και συνολικά για το Νότιο Αιγαίο, συνεδριάζει την επόμενη εβδομάδα το Περιφερειακό Συμβούλιο Νότιου Αιγαίου με ζητήματα που αφορούν το νέο ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώνυμες πηγές ενέργειας, το χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, τον προϋπολογισμό της περιφέρειας, αλλά και τη διεκδίκηση του τίτλου της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας για το 2028. Παράλληλα, την 1η Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση για την εκλογή νέου Προεδρίου και των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής. Νησί της Ήρου βρίσκονται ο Δήμαρχος της Χίου και ο Δήμαρχος Μόρφου της Κύπρου μας. Προκειμένου να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την αιματοδοσία της Ερμούπολης. Στη Ήρο βρίσκεται ο Δήμαρχος Χίου κ. Ιωάννης Μαλαφής και ο Δήμαρχος του Δήμου Μόρφου της Κύπρου κ. Βίκτορ Χατζιαβράμ, προκειμένου να παραστούν στις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης. Ο Δήμαρχος Ήρου Ερμούπολης τους υποδέχθηκε και τους ξενάγησε στη Ήρο για να γνωρίσουν την ιστορία και τις παραδόσεις του. Ο Δήμος Ήρου Ερμούπολης είναι αδελφοποιημένος με το Δήμο Χίου από το 1988 και με το Δήμο Μόρφου της αδερφής Κυπριακής Δημοκρατίας από το 1994. Έχοντας αναπτύξει αυτές τις δεκαετίες σχέσεις φιλίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης με σεβασμό στην ιστορία κάθε τόπου. Οι δήμαρχοι σε κοινή του συνάντηση στο ιστορικό δημαρχείο της Ερμούπολης αντάλλαξαν συμβολικά δώρα και με την ευκαιρία συζήτησαν την κοινή τους πρόθεση να πληθύνουν οι επισκέψεις μεταξύ των δήμων και να συζητηθούν και να αναζητηθούν και άλλες ευκαιρίες εκ του σύνεγγυς συναντήσεων. Ο Δήμαρχος Ήρου Ερμούπολης Αλέξης Αθανασίου δεσμεύτηκε στο Δήμαρχο Χίου πως θα τιμά την επέτειο απελευθέρωσης της Χίου από τον Οθωμανικό ζυγό κάθε 11 του Νοέμβρη με έπαρση σημαίας του Δήμου Χίου στο Δημαρχείο μας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: τηλεοράσεις όλων των Ιντζών, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη, στο κατάστημα Μαρούλης. Για να παρακολουθείτε το αγαπημένο σας σίριαλ, τα παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου, ντοκιμοντέρ, ειδήσεις και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Τηλεοράσεις από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση σινεμά. Για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, τον κήπο σας, τη βεράντα σας, το μπαλκόνι σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Μαρούλης, ο ειδικός στην τηλεόραση. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και στις τηλεοράσεις, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η εφημερίδα Καθημερινή, Μαξίμου Καλή Σούπερ Μάρκετ για την ακρίβεια. Η εφημερίδα Ο Λόγος, τέλος τα ψέματα. Ριζοσπάστης, μαζικός απεργιακός αγώνας, βήμα για αποφασιστική συνέχεια. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή, κόφτη στην ακατάσχετη παροχολογία. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Αναφέρεται στα στελέχη που φεύγουν από τη Μαρία Καριστιανού. Η εφημερίδα Voice, 7 Μπέος, 7 Αλαφούζος. Ναυτεμπορική, πώς θα μετράει τα ακίνητα η εφορία. Ο Εθνικός Κήρυξ, σε σαρωτικές νίκες για τους υποψήφιους που στήριξε ο Μαμντάνη. Βαρύς ο Πέλεκης για τον ψευτοχειρουργό της Αστόριας. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, χωρίς έμφυα πενταετίας, τελευταία ευκαιρία για δήλωση από τους ιδιοκτήτες. Χωρίς έμφυα πενταετίας στα αδήλωτα τετραγωνικά. Το σχέδιο της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία. Η εφημερίδα των συντακτών, λαϊκό πρόβλημα τα κλειστά σπίτια. Η εφημερίδα Τα Νέα, διπλή πληρωμή από τον ΕΦΚΑ για ιδιοκτήτες ακινήτων και δαπάνες, 3 φορομπλόκα. Η εφημερίδα Εσπρέσο, ο κατήφορος της Τζούλιας. Η εφημερίδα Κόντρα Νιούς, ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη, δεύτερο κόμμα η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Η εφημερίδα Σταρ, έφαγαν τη σκορδά από το Μέγκα. Political Agenda 2030, οι τέσσερις πυλώνες του κοινωνικού κράτους του Μητσοτάκη. Η εφημερίδα Μανιφέστο, απαράδεκτη κυρία Κοβέση. Πάμε στην εφημερίδα Ανεξάρτητος, νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αθλητικές εφημερίδες, απόφαση που σόκαρε τον κόσμο για την απόφαση του Κωνσταντέλια να φύγει από την Εθνική. Λάισπορ, πράσινος και Έλληνας οφάλ. Προχωράει με Ντουάρτε Ολυμπιακός. Η εφημερίδα Sport Day, Ματία Σέλα. Φως των σπορ, κάτι θέλει ο Τόμας. Μια ανάσα από Ρόκα Ολυμπιακός. Εγώ σας είπα, πιστεύω ότι ο Βαγγέλης θα τον φέρει το Ρόκα και τον θέλουν όλοι οι γάβροι κάτω στον Περέα. Κόκκινος πρωταθλητής, μια ανάσα από τον Ρόκα ο θρύλος. Πάθει ο Ρόκα, εγώ για να σας το λέω. Κοιτάξτε, όταν ο Μεντιλίμπαρ πει του Μαρινάκη θέλω αυτό το παίκτη, ο Μαρινάκης τα στάζει χοντρά. Ο Ρόκα είναι ένας παίκτης που τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Ώρα για σπορ, μάχη για τον Χαφ στην Ένωση.
1: Πάμε
0: και σε δύο επαρχιακές. Η εφημερίδα Ελευθερία, ανάγκη νέων πρακτικών στην έλαιο καλλιέργεια. Επανεκκίνησαν οι εργασίες για παράκαμψη νέου χωρίου. Η εφημερίδα Αλήθεια παραμένει στην κορυφή, ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. 11 και 7 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.

0: Χρόνια πολλά Ερμοπόλη. Χρόνια πολλά, 200 χρόνια Ερμοπόλης.
1: Κάψαμε με μια ματιά, με μια κινήση απλή. Ο εγωισμός σου.
0: Και πάμε στο κόμμα Ελλήνων Νεαρχή του κυρίου Καλογερόπουλου, του συνταγματάρχη. Ο συνταγματάρχης, συνεχίζοντας το ταξίδι του στο εξωτερικό για τη σύναψη συνεργασιών με πανεπιστήμια που είναι στην κορυφή της πρωτογενούς αγροτικής και εκτινοτροφικής παραγωγής, βρίσκεται από χθες στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Χθες ο συνταγματάρχης, ο κύριος Ανδρέας Καλογερόπουλος, υπέγραψε το πρωτόκολλο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου στο UCD για την ανάπτυξη συνεργασίας στον τομέα αγροτικής ανάπτυξης, παραγωγής σπόρων και ελέγχου τροφίμων. Παράλληλα, μέσω του Πανεπιστημίου αυτού θα συμμετάσχει στην παρουσίαση ενός ημικρατικού επενδυτικού ταμείου της Ιρλανδίας για την ανάπτυξη ειδικών αγροτικών εφαρμογών στην Ελλάδα, συσφίγγοντας τις σχέσεις των δύο κρατών αλλά και αναπτύσσοντας νέα καινοτόμα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε ο συνταγματάρχης στη δημιουργία κέντρου παραγωγής σπόρων, όχι υβρικών, στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο αυτό. Επίσης, από ό,τι είπε ο κύριος συνταγματάρχης, πρόκειται το Ελλήνων Νεαρχή να δημιουργήσει 3 ειδικά τμήματα στο νέο Πανεπιστήμιο Αγροτικής Παραγωγής και Εκτινοτροφίας, που θα ιδρύσει σε απόλυτη συνεννόηση και συνεργασία με τα αντίστοιχα Ιρλανδικά και Ολλανδικά πανεπιστήμια, που το Ελλήνων Νεαρχή πλέον συνεργάζεται στενά. Το ένα τα τμήματα του νέου πανεπιστημίου στην Ελλάδα θα έχει έδρα την Άξο μας και θα αποτελέσει το λίθο εκείνο θεμελίωσης της αγροτικής και εκτινοτροφικής ανάπτυξης και αυτάρκειας στις Κυκλάδες μας. Ο ίδιος ο κύριος Καλογερόπουλος, ο κύριος συνταγματάρχης, μας είπε ότι το Ελλήνων Νεαρχή μιλάμε με έργα. Εάν δεν το έχεις καταλάβει ακόμα, είσαι άξιος της τύχης σου. Ελλάς ή τέφρα, καταλήγει ο κύριος Ανδρέας Καλογερόπουλος στην επικοινωνία του με τη ραδιοφωνία Κυκλάδων από το Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Κύριος Καλογερόπουλος, ο οποίος επισκέφτηκε την φίλη Ολλανδία, τώρα επισκέπτεται την Ιρλανδία. Συνταγματάρχης, αναποστρατεία, Ανδρέας Καλογερόπουλος, πρόεδρος του κινήματος Ελλήνων Νέα Αρχή.

ξέρεις, φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Μια αθηλιακοράτρια θα ψηφίσουμε το κόμμα μου, λέει, Ελλήνων Νέα Αρχή του κυρίου Συνταγματάρχη. Στις προηγούμενες εκλογές είχαμε ψηφίσει Κυριάκο Βελόπουλο, τώρα θα ψηφίσουμε το Ελλήνων Νέα Αρχή. Πέρασε μια μέρα, κοίτα το φως του γυρισμού. Βίντεο σοκ από το διπλό σεισμό 7 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Ισοπεδώθηκαν κτίρια, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Χάος στη Βενεζουέλα μετά το διπλό σεισμό 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Ισοπεδώθηκαν περιοχές, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Έλληνας που ζει στη Βενεζουέλα περιγράφει το σεισμό, στιγμές τρόμου. Δεν ήξερα πού να πάω, κουνιόταν το πάτωμα, σπάγανε τζάμια.

Διπλό σεισμό 7,2 ένα και 7,5 ρίχτερο δεύτερο. Κατέρευσαν κτίρια. Άγνωστο αριθμό εγκλωβισμένων. Φόβοι για χιλιάδε νεκρού. Αυτά από τη Βενεζουέλα και τη Νότια Αμερική.

0: αληθέα ομολόγησε και συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο.
1: Θυμήθηκα τότε που μου τείχνες ένα αστέρι και μου λίγες φέρτο εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ.
0: Αυστηρό πλαίσιο υποχρεώσεων και κυρώσεων για ιδιοκτήτες, εκμισθωτές, παραχωρούντες αλλά και χρήστες ακινήτων θεσπίζει τροπολογία που κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών εν ώψη της λειτουργίας του νέου Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή έως τις αρχές Ιουλίου. Θεσπίζεται το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, υποχρεώνοντας ιδιοκτήτες και εκμισθωτές να δηλώνουν κάθε μίσθωση ή παραχώρηση εντός καθορισμένων προθεσμιών. Η παράληψη ή η εκπρόθεσμη υποβολή επισύρει πρόστιμο 500 ευρώ. Οι μισθωτές και παραχωρησιούχοι ευθύνονται για την ακρίβεια των στοιχείων χρήσης. Από το 2027 ο υπολογισμός του έμφυα θα βασίζεται στην πραγματική επιφάνεια του ακινήτου, όπως αυτή καταγράφεται στην ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Ειδικότερα στόχος της νέας ψηφιακής πλατφόρμας είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων που θα παρέχει στη φορολογική διοίκηση πλήρη εικόνα όχι μόνο για τα χαρακτηριστικά των ακινήτων αλλά και για την πραγματική χρήση τους. Στο πλαίσιο αυτό θεσπίζονται υψηλά πρόστιμα για όσους παραλείπουν να δηλώσουν εγκαίρως τη μίσθωση ή τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτου, ενώ προβλέπονται κυρώσεις και για την υποβολή ανακριβών στοιχείων.

όμως στο νοσοκομείο Αττικών στην Αθήνα, ένας 90χρονος είχε κρύψει σε κουτί 90 ετών ένα μαχαίρι και ήθελε να μπουκάρει στο δωμάτιο της γνωστής ηθοποιού, της κυρίας Μάρος Κοντού. Έφτασε η ώρα της κρίσης και η ανακοίνωση για τις βαθμολογίες της Πανελλήνιας Εξετάσεις 2026 από το Υπουργείο Παιδείας. Ώρα ανακοίνωσης των βαθμολογιών των μαθημάτων για τους υποψήφιους σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026. Σε λίγη ώρα και συγκεκριμένα στη 1 το μεσημέρι θα αναρτηθούν καταστάσεις στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, περιέχοντας τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα.

εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών στο νησί της Μυκόνου. Επικεφαλής της οργάνωσης φέρεται ένας 37χρονος Αλβανός, γνωστός ως Μανώλης, με συνεργό την 38χρονη Ρουμάνα σύζυγό του. Η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα εταιρεία παροχής VIP υπηρεσιών μεταφοράς με βανάκια στη Μύκονο. Μέσω αυτής της δραστηριότητας, τα μέλη του κυκλώματος, οι Αλβανοί περισσότεροι, εντόπιζαν και προσέγγιζαν τους υποψήφιους πελάτες τους στο νησί. Στην οργάνωση συμμετείχε και ένας 38χρονος Έλληνας, ιδιοκτήτης παρόμοιας εταιρείας, καθώς και άλλοι οδηγοί των VIP οχημάτων. Η αστυνομική επιχείρηση που έγινε χθες στη Μύκονο οδήγησε σε 6 συλλήψεις και στην κατάσχεση 2,5 κιλών κοκαίνης, χιλιάδων χαπιών έκσταση και περίπου 95.000 ευρώ. Πρόκειται για αρχηγό της συμμορίας, έναν 37χρονο Αλβανό, που φέρεται να δραστηριοποιούταν στην Αθήνα έχοντας μπει στο κάδρο της δίωξης ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Τι να πούμε, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς με τα ναρκωτικά η κατάσταση, μπράβο στις αρχές που εξάρθρωσαν αυτή τη σπειρά.

κάτω στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ο κύριος Κοκοτσάκης την έκανε, κυρίες και κύριοι, ενώ ετοιμάζονται να αποχωρήσουν κι άλλοι από το κόμμα της Μαριός. Αχ, βρε μαράκι.

πόλεμος έχει ξεκινήσει ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το νέο κόμμα Ελλάς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Κύριος Καμβάμης έφυγε από το ΠΑΣΟΚ τη μια μέρα και την άλλη μέρα ο κύριος Καμβάμης βρέθηκε στο κόμμα Ελλάς.

στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου η Νότια Αφρική ξέρανε τη Νότια Κορέα και πανηγύρισε ιστορική πρόκριση στα νοκάουτ του Μουντιάλ. Η Εθνική Αδρών του Μεξικού έκανε το 3-3 απέναντι στην απογοητευτική και πανηγύρισε ιστορική πρόκριση στα νοκάουτ του Μουντιάλ. Η Εθνική Αδρών του Μεξικού έκανε το 3-3 απέναντι στην απογοητευτική.

πέραμα ένας επιβάτης έβγαλε όπλο σε οδηγό λεωφορείου επειδή δεν έκανε στάση. Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε σε αστικό λεωφορείο που εκτελεί το δρομολόγιο Νίκαια Πέραμα, καθώς όταν το λεωφορείο δεν σταμάτησε σε συγκεκριμένη στάση, επιβάτης έβγαλε όπλο και απείλησε τον οδηγό του λεωφορείου. Σύμφωνα με το ΜΕΚΑ, όταν εκείνος διαπίστωσε ότι έχασε τη στάση, άρχισε να κάνει φασαρία και απέτησε να σταματήσει το λεωφορείο για να κατέβει. Ο οδηγός του λεωφορείου αρνήθηκε και τότε ο άνδρας Αλβανός έβγαλε ένα όπλο, τον πλησίασε και τον απείλησε με αυτό. Στο λεωφορείο επικράτησε πανικός, με τους άλλους επιβάτες να τρομάζουν στη θέα του όπλου. Τελικά ο Αλβανός συνελήφθη από την αστυνομία.

Τελικά η τρέλα πάει σύννεφο. Ένας φίλος Αξώτης, ευχαριστούμε τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι, που μεσολάβησε για τη χρηματοδότηση έργων λειψιδρίας στην Άξο και στην Αμοργό. Ένας φίλος Μικονιάτης, μπράβο στην ελληνική αστυνομία που εξάρθρωσε το μεγάλο κύκλωμα εμπορίου ναρκωτικών εδώ στο νησί της Μυκόνου.

Μια καλημέρα στο φίλο τον Βαγγέλη τον Κατσαρά. Ακούραστος ο Βαγγέλης ο Κατσάρας. Ιδιαίτερη σημασία στην ίδρυση του νέου Εσπερινού Γυμνασίου Νάξου δίνει ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Φώτης Μαυρομάτης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που ενισχύει ουσιαστικά τις εκπαιδευτικές δυνατότητες της Νάξου. Ο κύριος Μαυρομάτης στάθηκε ιδιαίτερα στον κοινωνικό χαρακτήρα της νέας δομής, επισημένοντας ότι από τη νέα σχολική χρονιά ενήλικοι πολίτες αλλά και ανήλικοι που εργάζονται θα έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν στο Εσπερινό Γυμνάσιο. Από μας ένα μεγάλο μπράβο στον αντιδήμαρχο, τον κύριο Φώτη Μαυρομάτη, αλλά και στον ίδιο τον δήμαρχο, τον Δημήτρη Τολιανό. Μετά την ένταξη της χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου, το έργο για την κατασκευή του κτηρίου πολλαπλών χρήσεων κλειστού γυμναστηρίου στο σχολικό συγκρότημα του ΕΠΑΛ Νάξου περνά στο επόμενο στάδιο, καθώς η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενέκρινε τη μελέτη, τους όρους διακήρυξης και τη διενέργεια του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.564.516 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και η χρηματοδότησή του προέρχεται από το πρόγραμμα 21-27. Το έργο αφορά την κατασκευή ενός σύγχρονου κτηρίου πολλαπλών χρήσεων αθλητικών εκδηλώσεων στο σχολικό συγκρότημα που στεγάζει το ημερήσιο και εσπερινό ΕΠΑΛ Νάξου, το ΔΙΕΚ Νάξου και το ΕΝΕΓΙΛ. Το νέο κτίριο θα περιλαμβάνει αίθουσα αθλοπαιδιών και γυμναστικής, κερκίδες, βοηθητικούς χώρους θεατών και αθλητών, ενώ θα έχει συμβολικό εμβαδόν περίπου 1.158 τετραγωνικών μέτρων και χωρητικότητα 260 καθήμενων θεατών. Μου λες τα μάτια σου. Να πούμε και ένα μπράβο στον έπαρχό μας, τον Γιάννη τον Μαργαρίτη, τον Μπούνη, που βοήθησε πάρα πολύ. Πιστεύω. Προχωρά λοιπόν το κλειστό γυμναστήριο του ΕΠΑΛ Νάξου, εγκρίθηκε η δημοπράτησή του.

Παρατείνεται ως τις 6 Ιουλίου εξυπηρέτηση της γραμμής Πειραιάς Ρωστίνος Μύκονος με την Ελένικα High Speed. Για το θέμα της χρηματοδότησης και του Δήμου μας εδώ στην Άξο από την κυβέρνηση για τη Λειψιδρία, ένας φίλος αξώτης, ευχαριστούμε τον Υπουργό Γιάννη Βρούτση που μεσολάβησε, ευχαριστούμε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ευχαριστούμε την κυβέρνηση. Δεν βλέπω, μου λέει, τους προοδευτικούς να δίνουν συγχαρητήρια στη Νέα Δημοκρατία που κάνει τόσα έργα στην Άξο και στα νησιά μας.

200 χρόνια Ερμούπολη. Λοιπόν, η πόλη τίμησε την ιστορία της στον τόπο που γεννήθηκε το όνομά της. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη, στην ιστορία και στους ανθρώπους της Ερμούπολης πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την ονοματοδοσία της πόλης.

μας και υπουργός μας Γιάννης Βρούτσης μέσω του kiklades.live.gr και της Εμνής Τριανταφυλλίδου στέλνει το χρόνια πολλά Ερμοπολή. Στην Ερμοπολή της Ήρου μας, στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων και έδρα της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαίο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80.
10: Είναι 80 ο καφές του Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

Χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης, και θα βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Θέλετε μια μοντέρνα, σύγχρονη, ευρωπαϊκή, διζαϊνάτη κουζίνα? Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Κυκλάδες live.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας. Το Κυκλάδες live.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το Κυκλάδες live.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Επίσης στο site μπορείτε να βάλετε δωρεάν τις αγγελίες σας. Αγοράζεις, πουλάς, νοικιάζεις, ψάχνεις να νοικιάσεις, θέλεις κάτι, ψάχνεσαι. Κυκλάδες live.gr. Δωρεάν αγγελίες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Το site που έφερε την Ειρηνική Επανάσταση και την αλλαγή στην ειδησιογραφία των Κυκλάδων. Το δικό σου προοδευτικό, δημοκρατικό, μοντέρνο, σύγχρονο, ευρωπαϊκό.

kiklades.gr. Όλα τα τελευταία νέα και ειδήσεις από τις Κυκλάδες και την Άξο μας, με την εγκαιρότητα και την υπογραφή της Σεμνής Τριανταφυλλίδου και του kiklades.gr. 200 χρόνια Ερμούπολη και ένας φίλος ακροατής, είμαστε περήφανοι που γεννηθήκαμε στην Ερμούπολη και να ευχαριστώ, μου λέει, στον υπουργό μας, τον Γιάννη Ντοβρούτσι, για τις ευχές του και να ευχαριστώ και στο kiklades.gr που κάλυψε live τις εκδηλώσεις. Πάμε στο νησί της Τίνου μας, κυρίες και κύριοι. Δράσεις προετοιμασίας στην Τίνο εν ώψη του επικείμενου ανοίγματος του Μουσείου Οικίας Γιαννούλη Χαλεπά.

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κυκλάδων του Υπουργείου Πολιτισμού προετοιμάζεται για το επικείμενο άνοιγμα το Μουσείο Οικίας του Γιαννούλη Χαλεπά στο χωριό Πύργος της Τίνου. Εν όψη του γεγονότος αυτού και στο πλαίσιο της προετοιμασίας του κοινού πριν την είσοδό του στο αποκατεστημένο κτίριο και μουσείο, υλοποίησε δύο πιλωτικές δράσεις. Οι δράσεις στηρίχθηκαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Οικοδεσπότες στο σπίτι του Γιαννούλη Χαλέπα» που σχεδιάστηκε για το Μουσείο Οικία Γιαννούλη Χαλέπα και υλοποιήθηκαν από στελέχη. Από εμάς ένα μεγάλο μπράβο, καλημέρα στο χωριό Πύργος, καλημέρα σε όλη την πανέμορφη Τίνο μας. Καλημέρα σε όλους τους Τινιακούς και τις Τινιάκες. Σήμερα 25 Ιουνίου 2026 ο ήλιος ανέτειλε στις 6 το πρωί στην πανέμορφη Σύρο μας που γιορτάζει τα 200 χρόνια της Ερμούπολης και θα δύσει επίσης στη Σύρο μας που γιορτάζει πάντα τα 200 χρόνια της Ερμούπολης στις 8 και 44 πρώτα λεπτά το βραδάκι. Η μέρα μεγαλώνει, το φως κερδίζει το σκοτάδι. Ένα μεγάλο ιατρικό επίτευγμα. Για πρώτη φορά Έλληνας γιατρός χειρούργησε από την Κίνα ασθενή με καρκίνο του προστάτη στην Αθήνα.

Έχουμε τη γιορτή της Φάβας στην αγαπημένη Σκηνούσα. Καλημέρα σε όλους τους Σκηνουσιώτες και τις Σκηνουσιώτσες. Πάμε στην Αμοργό, πάμε στα θολάρια της Αμοργού μας. Τα θολάρια της Αμοργού ετοιμάζονται για το μεγάλο πανηγύρι των Αγίων Αναργύρων. 3η 30 Ιουνίου, 7 το απόγευμα, ο μεγάλος πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία, μετά το πέρος του οποίου θα ακολουθήσει η καθιερωμένη πανηγυρική τράπεζα στο χώρο του πνευματικού κέντρου της Ενορίας, όπου κάτοικοι, ντόπιοι, προσκυνητές θα μοιραστούν το παραδοσιακό κέρασμα. Η κορύφωση των εορτασμών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1η Ιουλίου με τον όρθρο και την πανηγυρική θεία λειτουργία που θα ξεκινήσουν στις 7 το πρωί. Μετά θα γίνει η ιερά λιτανία της εικόνας των Αγίων Αναργύρων και των ιερών λειψάνων τους στους δρόμους του χωριού. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν το απόγευμα με τον μεθεόρτιο εσπερινό της Παναγίας Βλαχέρνας και την ιερά παράκληση των Αγίων Αναργύρων. Στα θολάρια της Αμοργού μας, λοιπόν, ξεκίνησε η προετοιμασία για το μεγάλο πανηγύρι των Αγίων Αναργύρων. Χρόνια πολλά στα θολάρια, χρόνια πολλά σε όλη την Αμοργό μας. Ένας φίλος ακροατής, ένα μεγάλο μπράβο στο Δήμαρχο το Δημήτρη Τολιανό για το Εσπερινό Γυμνάσιο Νάξου, μου λέει. Έχουμε τελικά δημαρχάρα και είμαστε περήφανοι οι αξώτες, γιατί ο Δημήτρης Ολιανός είναι ο καλύτερος δήμαρχος που έχει περάσει.

το θέμα της εξάρθρωσης κυκλώματος ναρκωτικών στη Μύκονο με εταιρεία μεταφοράς τουριστών που ήταν σαν βιτρίνα. Ένας φίλος Μυκονιάτης, μπράβο στην ελληνική αστυνομία, μου λέει, στις ελληνικές αρχές, επιτέλους το κράτος λειτουργεί. Καλημέρα στη Μύκονο μας. Η 13η γιορτή της Φάβας στο νησί της Κινούσας θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026. Πρόκειται για ένα διήμερο αφιερωμένο στην τοπική γαστρονομία και παράδοση που κορυφαίνεται με μεγάλο νησιώτικο γλέντι με τον Νίκο Οικοδομίδη και την Κυριακή Σπανού. Να πούμε ότι με τη σύζυγό μου και την κόρη μου τη Σεμνή έχουμε τύχει στο πανηγύρι της Κινούσας και πραγματικά ήταν καταπληκτικά. 13η γιορτή της Φάβας στη Σκηνούσα. Παρασκευή 26 και Σάββατο 27 Ιουνίου στη Σκηνούσα μας. Στη γιορτή της Φάβας. Παρασκευή 27 στις 8 το βράδυ ξεκινάει η περιήγηση στο χωριό για να ανακαλύψουμε εικόνες, γεύσεις και παραδόσεις της Σκηνούσας. Δοκίμασε φάβα, κάνε δικό σου το αναμνηστικό μπλουζάκι και ποτηράκι φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι από τους νέους της Κινούσας και προετοιμάσου για το αυριανό γλέντι. Σάββατο 28 Ιουνίου, μεγάλο νησιώτικο γλέντι με τους Νίκο Οικονομίδη και Κυριακή Σπανού. 10 το βράδυ στο προάβλιο χώρο του σχολείου με είσοδο ελεύθερη. Γιορτή φάβας Σκηνούσας. Ραδιοφωνία Κυκλάδων Μαρούλης. Στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια στη γιορτή της φάβας της Κινούσα μας.

Ακόμα μία αποχώρηση πριν από λίγο από το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, καθώς το νέο κόμμα, καθώς μετά τον Βασίλη Κοκοτσάκη αποχώρησε σήμερα και ο πτέραρχος εν αποστρατεία κύριος Αθανάσιος Παπανικολάου, καταγγέλλοντας πως δεν υπάρχουν συλλογικές και δημοκρατικές διαδικασίες. Μιλώντας στον Sky, ο κύριος Παπανικολάου εξήγησε αρχικά ότι εγώ έστειλα βίντεο στήριξης με εθνικά θέματα, θεωρώντας και προσδοκώντας σε αυτό που ξεκινούσε η κυρία Μαρία Καριστιανού. Τη στήριξα σαν μια χαροκαμένη μάνα. Στην πορεία όμως διαπίστωσα ότι στο νέο κόμμα δεν υπάρχουν συλλογικές και δημοκρατικές διαδικασίες που να ανταποκριθούν σε αυτά που πιστεύω. Όπως ανέφερε ο κύριος Παπανικολάου, ένα κίνημα έχει κάποια χαρακτηριστικά και είναι γνωστό ότι πρέπει να υπάρχει συμμετοχή του λαού, διαδικασίες συλλογικές, διάλογος, δημοκρατική λειτουργία. Κανείς δεν τα έχει δει αυτά, ενδεχομένως να το έχει η κυρία Καριστιανού στο μυαλό της, αλλά δεν υπάρχει δημοκρατία. Ρώτησα, λέει ο κύριος Παπανικολάου, αν υπάρχει γραμμή στα εθνικά. Μου απάντησε, θα σε ενημερώσω. Έφυγε λοιπόν και ο πτέραρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Παπανικολάου, ο οποίος είχε στηρίξει Μαρία Καριστιανού, τη χαροκαμένη μάνα που έχασε το παιδί της στα Τέμπη. Άλλος ένας, κυρίες και κύριοι, που την κάνει από το κόμμα της Μαριός. Αχ βρε Μαριό. Αν ήταν έτσι, Μαριό μου, όλοι θα ήταν πρωθυπουργοί.

Αργός του καλημέρα Κυκλάδες, στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε μικροσυσκευές, τα υπερσύγχρονα κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης που καίνε λιγότερο ρεύμα και συμφέρουν την τσέπη σας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε επίσης και πολλά άλλα πράγματα όπως τηλεοράσεις όλων των ειδών, την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές. Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, έπιπλα κουζίνας, επίσης στο κατάστημα Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματιστικά, για τηλεοράσεις, για ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές, για μικροσυσκευές και για έπιπλα κουζίνα στην άξο μας και στις Κυκλάδες μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Μαρούλις, το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών σε όλες τις Κυκλάδες μας. Πρέπει να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στο Μαρούλι, γιατί πραγματικά στο κατάστημα Μαρούλις βρίσκεις τα πάντα, από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο. Ό,τι ζητάς, κυρίες και κύριοι, και το κυριότερο, στο Μαρούλι θα βρεις μπέσα. Αυτό έχει σημασία. Να υπάρχει μπέσα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε επίσης τον καλό φίλο, είναι το τελευταίο τηλεφώνημα για σήμερα. Το τελευταίο τηλεφώνημα το οποίο μας έρχεται από την αγαπημένη Σίκινο, Σικινιώτικες καλημέρες. Περιμένουμε αρκετό κόσμο, μου λέει, στο νησί της Σικίνου και το φετινό καλοκαίρι. Καλημέρα στη Σίκινο, καλημέρα στην Ανάφη, καλημέρα σε όλα τα νησιά μας που καθημερινά ακούνε ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Και πάμε στη Βουλή των Ελλήνων που θα συζητηθεί σήμερα ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται η συζήτηση επί του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής. Το νομοσχέδιο, βασικό σημείο του οποίου είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε ένα γύρο, έγινε δεκτό από την πλειοψηφία της Επιτροπής. Επί της αρχής του νομοσχεδίου, η Νέα Δημοκρατία τάχθηκε υπέρ, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το ΚΚΕ και το κόμμα Πλεύση Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου τάχθηκαν καρτά, ενώ ΠΑΣΟΚ Ελληνική Λύση και το κόμμα Νίκη επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Λιβάνιος, ο υπουργός, είπε ένας γύρος στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Η αλλαγή του συστήματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές σε έναν αντί για δύο γύρους φέρνει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία δίνει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους, όπως είπε ο ίδιος ο κύριος Λιβάνιος. Ας ελπίσουμε να γίνουν τα καλύτερα, κυρίες και κύριοι, για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό μας ενδιαφέρει. Εμείς θέλουμε δήμους, οι οποίοι δήμοι να είναι ισχυροί, οι οποίοι δήμοι να έχουν λόγο, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, και να προσφέρουν στους δημότες. Αυτό έχει σημασία, αυτό θέλει ο δημότης, μοντέρνους σύγχρονους ευρωπαϊκούς δήμους, όπως και μοντέρνες σύγχρονες ευρωπαϊκές περιφέρειες.

πρέπει να καταλάβουμε ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αποκτήσουμε ευρωπαϊκή νοοτροπία και πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να δουλεύουμε πιο δημοκρατικά, πιο συλλογικά και να υπάρχει αυτό που λέμε λαϊκή συμμετοχή. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλες που πήρατε κάποιο τηλέφωνο τη σύζυγό μου για καλημέρες ή οτιδήποτε άλλο εσείς θέλατε, ή στείλατε μηνυματάκια στο Viber, SMS, mail ή στο ηλεκτρονικό μας δηλαδή ταχυδρομείο www.papakihotmail.gr. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα ξαναπούμε αύριο στις 10 η ώρα το πρωί. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά, να γουστάρετε. Και μην ξεχνάτε ότι η ζωή είναι πάρα πολύ όμορφη. Απολαύστε το σεξ, απολαύστε τον έρωτα, απολαύστε κάθε λεπτό της ζωής σας. Καλοκαίρι 2026 με Τριαντάφυλλο, Αργυρούλα και Σεμνή και φυσικά με Καλημέρα Κυκλάδες και Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Σας συνοδεύουμε παντού. Στο σπίτι σας, στο εξοχικό σας, στο ξενοδοχείο σας, στα δωματιά σας, στην παραλία, όπου και να είσαστε. Η σωστή συχνότητα είναι 101,3 FM, Ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο σταθμός του Μαρούλη. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο λοιπόν, Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες, από τη σύζυγό μου την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο, και την καλή μας κόρη τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δημοσιογράφο μας, που ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Καλό υπόλοιπο της ημέρας, καλά να είσαστε, εμείς θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο στις 10 το πρωί. Τριανταφυλλένιες, τριανταφυλλιδέικες καλημέρες και τριανταφυλλένια μπανάκια στην παραλία να κάνετε. Πολλά φιλάκια, σας αγαπάμε. Γεια και χαρά σας, καλές βουτιές στη θάλασσα.

0: FM Stereo.
1: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285-023-701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
3: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κύκλο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Σου την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
2: Τα μαντήλια είναι η μεγαλύτερη τάση του καλοκαιριού. Στείλα τι τρόποι να τα φορέσεις. Ως μαντήλι στο κεφάλι, η πιο κλασική και διαχρονική επιλογή, διπλωσέ το σε τρίγωνο και δέσε το κάτω από το πηγούνι για ένα vintage αποτέλεσμα ή άφησε τους κόμπους στο πίσω μέρος για πιο μοντέρνο look, σαν μπαντάνα. Διπλωσέ το σε στενή λωρίδα και φόρεσέ το σαν μπαντάνα. Είναι ιδανικό για τις ημέρες που θέλεις να κρατήσεις τα μαλλιά μακριά από το πρόσωπο, ενώ προσθέτει ανεπιτίδευτο στυλ. Ο Stop. Ένας από τους πιο δημοφιλείς τρόπους στο TikTok. Ένα μεγάλο τετράγωνο μαντήλι μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε strapless top δεμένο στην πλάτη. Συνδυάζεται τέλεια με λινά παντελόνια, jean shorts ή maxi φούστες, σαν halter top. Δίπλωσε το διαγώνια και δέσε το πίσω από το λαιμό και την πλάτη. Το αποτέλεσμα είναι καλοκαιρινό θηλυκό και ιδανικό για διακοπές. Σαν ζώνη. Πέρασε το μέσα από τις θηλιές ενός jean ή δέσε το γύρω από τη μέση ενός φορέματος. Ένας εύκολος τρόπος να ανανεώσεις τον ντύσιμό σου χωρίς επιπλέον κόστος. Στην τσάντα. Ένα πολύχρωμο μαντήλι δεμένο στο χερούλι της τσάντας χαρίζει αμέσως πιο κομψό και προσεγμένο αποτέλεσμα.
1: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

0: Γεια σας, χαρά.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
1: Ναι, ναι, πήραμε το φολ, πήραμε το φολ, πήραμε το φαλ, πήραμε το φαλ. Πήραμε το φαλ.
0: Τι είναι αυτό πάλι?
1: Εμείς οι Παναθηναϊκοί πήραμε τον φαλ.
0: Α, ο παίκτης είναι.
1: Ναι, παίκτης του Ολυμπιακού. Ο κοινός υψηλός, τεράστιος, ο Μουσταφά φαλ στο μπάσκετ. Έλα, έλα, έλα, εντάξει,
0: εντάξει. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, μπράβο, γιατί ναι, ναι, να ξέρουμε και τι λέμε.
1: Ναι, ναι.
0: Να συνεννοούμαστε.
1: Τον πήραμε. Και βέβαια το νέο της ημέρας είναι ότι πριν από λίγο βγήκαν και οι βαθμολογίες.
0: Βγήκαν,
1: βγήκαν, βγήκαν, βγήκαν. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ναι, συγχαρητήρια. Αυτό μου κάνει βέβαια εντύπωση είναι το γεγονός ότι σήμερα τελειώνουν και τα μαθήματα. Σήμερα το τελευταίο μάθημα.
0: Δίνουν σήμερα.
1: Ειδικά. Ισπανικά,
0: ναι,
1: κάτι
0: τέτοιο.
1: Ναι. Ναι. Αλλά πρώτα θα βγάλουμε τις βαθμολογίες.
0: Ναι,
1: σε λίγο δίνουν... θα βγάζουμε τις βαθμολογίες πριν ξεκινήσουν οι πανελλαδικές.
0: Κάτσε. Συνεχίζουν να δίνουν αγωνίσματα, νομίζω. Τα παιδιά που.
1: Αυτό είναι αγωνίσματα. Αυτά είναι τα ειδικά μαθήματα.
0: Ναι, ήταν. Ναι.
1: Μέχρι σήμερα ήταν και τα ειδικά μαθήματα.
0: Ναι.
1: Μετά πάνε στα αγωνίσματα και όλα τα υπόλοιπα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά βγήκαν οι βαθμίσεις στις πανελλαδικές.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Παιδιά, οκ, είπαμε. Τώρα χωρί άγχο. Ό,τι έγινε, έγινε.
1: Τώρα απολαμβάνω.
0: Για τα επόμενα
1: ναι,
0: πλέον.
1: Απλά, όπως είπα και νωρίτερα, επειδή χρόνο με το χρόνο κατεβαίνει η ημέρα, πέρυσι ήταν 26, φέτος πήγε 25,
0: ναι,
1: του χρόνου θα πάει 24, ανάλογα αν είναι υπουργός. Αν είναι ο ίδιος υπουργός, θα πάει 24. Αν είναι άλλος υπουργός, θα πάει 20. Mm. Για να πει, ρε παιδί μου, τα φέραμε νωρίτερα. Με το αριθμό αυτό, κάποια στιγμή, πριν ξεκινήσουμε
0: αλλαδικές,
1: σας έχουμε τους βαθμούς έτοιμους. μα, εντάξει.
0: Ξέρουμε τι θα γράψετε.
1: Ξέρουμε τι θα γράψετε, γιατί εμείς είμαστε πάνω απ' όλα.
0: Δεν μου λες, έχεις μιλήσει με κανέναν χριστιανό, καμιά χριστιανή που έχει πάει για μπάνιο στη θάλασσα?
1: Ξέρω εγώ γιατί, πόσο είναι,
0: για να, να μου πεις τι σου λένε, αν είναι κρύα, ζεστή, δεν ξέρω κι εγώ πώς είναι.
1: Και χθες που μίλαγες νομίζω με κάποιον σου είπε ότι...
0: Όχι, όχι, αυτός ο κάποιος που μίλαγα μαζί του χθες,
1: ναι,
0: μου είπε πήγαινε στον Αγιώργη που είναι
1: ναι,
0: ρηχά
1: ναι,
0: και είναι ζεστή η θάλασσα,
1: ναι,
0: για να κολυμπήσεις εσύ που είσαι κρεουλιάρα.
1: Ναι.
0: Αλλά μιλάω
1: ναι,
0: τώρα γενικά εγώ, δηλαδή δεν είναι μόνο ο Γιώργης.
1: Είναι...
0: Αν πας στο Προκόπη, ας πούμε τώρα.
1: Το Προκόπη είναι κρύα,
0: είναι κρύα.
1: Το ξέρεις έτσι κι αλλιώς.
0: Αν ναι, πας από εκεί στην Αγία Σο?
1: Λίγο πιο ζεστά.
0: Θα είναι πιο ζεστά.
1: Ναι,
0: άμα πας από την άλλη πλευρά, από την πλευρά της Μουτσούνας, από
1: θα είναι λίγο πιο άγρια.
0: Πιο κρύα.
1: Ναι, λογικό,
0: ναι,
1: αφού είναι βοριάς.
0: Ναι.
1: Έχει ρεύματα, έχει το ένα.
0: Φτά.
1: Προς τα κάτω, όσο κατεβαίνεις προς τα κάτω, έχει κυρίως νοτιά που φέρνει νερό,
0: ναι,
1: ενώ το άλλο είναι στάσιμο. Οπότε είναι πιο ζεστό.
0: Προς τα κάτω.
1: Προς τα κάτω, πάντα.
0: Άρα ή θα πάω στον Αγιώργη ή θα κατηφορήσω προς τα κάτω. Για
1: πήγαινε
0: να...
1: Πάνερμο. Τέλος του κόσμου.
0: Ναι.
1: Εκεί ήταν ζεστά, σίγουρα ζεστά.
0: Ναι, ζεστά, δεν, μπράβο
1: ναι,
0: μου, μπράβο.
1: Ζεστά
0: μου,
1: με τη λογική του
0: ναι,
1: φυσιολογικού ανθρώπου Ιούνιο, με πολύ χοντρέ, χωρίς πολλές ζέστες
0: ναι,
1: και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: εδώ μια
1: αυτό,
0: φιλενάδα μου πήγε στη Βουλιαγμένη.
1: Ναι,
0: στην
1: στη Βουλιαγμένη πήγε.
0: Στη Βουλιαγμένη, ναι, γιατί
1: ναι,
0: Βουλιαγμένη σου λέω τώρα. Μου είπε, τη ρώτησα και μου λέει, μου λέει πολύ ζεστά. Πάρα πολύ ζεστά. Και εγώ αναρωτιέμαι τώρα, μήπως να πάρω τον ανήφορο να πάω στην Αθήνα να πάω να κάνω μπάνιο. Πλάκα έχει έτσι.
1: Και μην ξεχνάς ότι το ζεστό ή το κρύο είναι και τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάτι αντικειμενικό.
0: Ναι.
1: Εσύ για να μπεις μέσα πρέπει να είναι 15 Αυγούστου, 45 βαθμοί η θερμοκρασία.
0: Έτσι είναι η φυσιολογική άνθρωπη.
1: Έτσι είναι η φυσιολογική για σένα.
0: Ναι, έτσι είναι η φυσιολογική.
1: Για κάποιον ο οποίος κάνει χειμερινό μπάνιο θα σου πει
0: να
1: πεις
0: μέσα
1: είναι
0: και
1: αυτά
0: να
1: φτιάξει
0: παγάκια τώρα, είναι δυνατόν.
1: Μα
0: αυτός ο βοριάς μας έχει αλλάξει τα φώτα έτσι. Δεν είναι καιρός αυτός. Δεν είναι καιρός αυτός. Πρέπει να καταγγέλω το βοριά, ο οποίος φέτος, καλά ρε Συνικόδημε, δεν είναι τα μελτέμια εκεί γύρω στον Αύγουστο.
1: Όχι. Παραδοσιακά ήταν τον Αύγουστο, αλλά το θέμα είναι ότι χρόνο με το χρόνο και με κλιματικές αλλαγές όλα αλλάζουν.
0: Όλα αλλάζουν.
1: Οπότε
0: και...
1: γιατί να μην αλλάξει και αυτό.
0: Άρα λοιπόν, αν τώρα έχουμε μελτέμια τον Αύγουστο, τι θα έχουμε, θα κρυφτούμε,
1: μελτέμια,
0: θα ανοίξουμε καλοριφέρ.
1: Όλα πιθανό. Εξαρτάται πώς το βλέπει ο καθένας πάντα.
0: Σου έχω καλά νέα.
1: Για τι είναι τα καλά
0: την
1: νέα.
0: Την Τρίτη, ναι, ο βοριάς, γιατί θα συνεχίσουμε να έχουμε βοριά, θα είναι 3 μποφοράκια.
1: Mm.
0: Και την Τετάρτη γυρνάει σε δυτικό.
1: Μάλιστα.
0: Και 2 μποφοράκια. Άρα λοιπόν, ό,τι είναι να ζήσουμε μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ.
1: Μάλιστα.
0: Που θα έχουμε πενταράκι τη Δευτέρα,
1: μάλιστα,
0: αλλά τις προηγούμενες μέρες πενταράκι, εξαράκι, δηλαδή μέχρι την Κυριακή, ό,τι ζούμε σήμερα.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά.
1: Ωραία. Λοιπόν, τι έχουμε να δούμε τώρα, τι γίνεται, να πούμε ότι είναι Πέφτη.
0: Ναι.
1: Πέφτη είναι σήμερα.
0: Ναι.
1: Πέφτη, είναι 25 του μήνα,
0: ναι,
1: 2026. Είμαστε στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, εδώ συντονισμένοι. Είμαστε στην εκπομπή Κυκλάδες On Air, μαντός του Νέα Γενικό Δημοσλιανός. Και τα γνωστά και με ξέρετε όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείτε. 2285-0249-26 τηλέφωνο επικοινωνίας, social media ραδιοφωνίας Κυκλάδων, προσωπικές ιστοσελίδες και τρόποι επικοινωνίας. Μαντός Τουρνάρα, φάτσο βιβλίο. Νικόδημος Διανός, ελληνικούς χαρακτήρες, φάτσο βιβλίο. Και Instagram, τα πιο εύκολα δηλαδή λέμε αυτή τη στιγμή. Μην πάμε στα υπόλοιπα, Friends, TikTok και όλα τα υπόλοιπα που δεν τα ξέρουμε και εμείς που λειτουργούν. Αδαμαντίας Τουρνάρα και Νάξος Πρες.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και βέβαια, επειδή είναι σήμερα και...
0: Πέμπτη,
1: να πούμε ότι ξεκινάει ο κινηματογράφος, είναι εβδομάδα κινηματογράφου. Για το συνενάξος παραμένει το Toy Story 5. Για μένα όμως το ευχάριστο είναι ότι έρχεται το Supergirl 2. Έχει να κάνει με Marvel, το οποίο όμως δεν ξέρω πότε θα το δούμε στην Νάξο. Αυτό είναι. Επίσης υπάρχει μια ταινία μετά τις 11 το βράδυ που έχει να κάνει με αστυνόμους. Όχι, με στρατιωτικούς, οι οποίοι τους αρέσουν να πενεργοποιούν βόμβες. Ναι, οπότε είναι λίγο βαριά η ταινία.
0: Η κατάσταση.
1: Κατάσταση, ναι, ενώ υπάρχει και μια ελληνική ταινία η οποία βγαίνει και... ποια είναι αυτή τώρα?
0: Ελληνική ταινία.
1: Ναι.
0: Για βόηθα λίγο.
1: Προσπαθώ να δω ποια είναι, γιατί διάβασα ότι βγαίνει και μια που είναι λίγο... πώς το λένε, η Ονειροπόλη, όχι δεν είναι η Ονειροπόλη, μια ελληνική ταινία βγαίνει, είναι η κωμωδία, αλλά...
0: όχι, δεν είναι με το ραδιόφωνο, Βραδινός, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, όχι, δεν είναι, δεν ο νυχτερινός τέτοιος.
0: Ναι, πότε βγαίνει αυτή, θυμάσαι.
1: Αρχές Ιουλίου νομίζω βγαίνει.
0: Σε λίγες μέρες δηλαδή, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
1: Κάτσα να δω τώρα και το συνενάξω τι μπορεί να έχει. Αυτά.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε να δούμε... Ναι, έχουμε συγκλονιστεί όλοι με το σεισμό στη Βενεζουέλα.
1: Εντάξει, αυτό είναι το θέμα της ημέρας, όλα τα άλλα είναι αστιάκια.
0: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι διάβαζα πριν και μου έκανε εντύπωση. Υπάρχει, λέει, ένας αμφιλεγόμενος Ολλανδός ερευνητής, ο οποίος λίγες ώρες πριν από το σεισμό στη Βενεζουέλα έγραψε πιθανότητα ισχυρής σεισμικής δραστηριότητας. Προειδοποίησε λοιπόν για ισχυρή σεισμική δραστηριότητα τις επόμενες δύο ημέρες, εξετάζοντας την αστρονομική διάταξη των πλανητών και της Σελήνης. Αυτόν τον λένε Frank Hugerbets. Ασχολείται, λέει, με τις κινήσεις των πλανητών και σύμφωνα με αυτές εκφράζει τις εκτιμήσεις του για το αν πρόκειται να υπάρξει σε κάποιο μέρος του πλανήτη ένα ισχυρό σεισμικό γεγονός. Και προειδοποίησε το βράδυ της Τετάρτης για μια κρίσιμη αστρονομική διαμόρφωση, η οποία σύμφωνα με τη θεωρία του που συνδέει την κίνηση των πλανητών με τους σεισμούς στη Γη, ενδέχεται να οδηγήσει σε έντονη σεισμική δραστηριότητα. Και έκανε ανάρτηση και έγραψε ότι η αστρονομική διάταξη των πλανητών και της Σελήνης στις επόμενες δύο ημέρες πιθανότατα ισχυρότερης σεισμικής δραστηριότητας, συνοδεύοντας την προειδοποίηση με εικόνες, με εικόνα που δείχνει τον Ερμή, τον Ουρανό και τον Άρη, αλλά και τις γωνίες προσέγγισης τους με τη Γη. Μήπως είναι τυχαίο, λέω εγώ τώρα.
1: Εντάξει, εγώ αυτά δεν τα πιστεύω. Ούτε εγώ. Ό,τι και να μου λένε.
0: Ούτε εγώ, αλλά εντάξει, κάνει εντύπωση όμως, έτσι. Okay. Γι' αυτό και κυκλοφορεί η είδηση.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι μέχρι τώρα μιλάμε για μια κατάσταση η οποία είναι η χειρότερη των τελευταίων 120 χρόνων. Μάλιστα, ένας παππούς θυμότανε του 67 το μεγάλο σεισμό στη Βενεζουέλα και είπε ότι αυτό που ζήσαμε τώρα δεν ήταν καμία σχέση με εκείνο. Στατιστικά, μέχρι τώρα έχουμε 32 νεκρούς, 700 τραυματίες. Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Αυτή είναι η δήλωση που έκανε η υπηρεσιακή πρόεδρος Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες. Στατιστικά υπολογίζουν ότι κατά πάσα πιθανότητα ένα 44% μιλάει για περισσότερους από 10.000 νεκρούς και ένα 30% για περισσότερους από 100.000. Βέβαια, το μόνο θετικό, αν μπορεί να πει κάποιος, στην όλη ιστορία είναι ότι έγινε το απόγευμα.
0: Στις 6 ώρα το απόγευμα, ναι.
1: Και όχι νύχτα. Αλλά η Βενεζουέλα, επειδή είναι μια χώρα που δέχτηκε τις ευλογίες Αμερικής και έχει και τα δικά της προβλήματα, έχει κλείσει το μεγάλο αεροδρόμιο. Ο μεγάλος ηγέτης Τραμπ είπε ότι είναι οι αδελφοί μας, θα τους βοηθήσουν.
0: Είναι αδελφοί μας, όπως και ο Ερντογάν.
1: Ναι, η Βενεζουέλα είπε ότι δεν θέλουμε καμία σχέση με εσάς, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη για τον λαό αυτό και είναι όμορφος λαός.
0: Από ό,τι ξέρουμε, κάτι φίλους
1: που έχουν επισκεφτεί, μιλάνε για ένα πολύ όμορφο λαό που δυστυχώς.
0: Δυστυχώς, ρε παιδάκι μου, πολύ θλίψη. Πάρα πολύ.
1: Καλούς ανθρώπους.
0: Τι να πω τώρα.
1: Και βέβαια έχουμε και το άλλο θέμα που έχει να κάνει με εμάς, λίγο με την Ελλάδα. Είναι ότι χθες το απόγευμα ο ψήφισε, εκδόθηκε ψήφισμα από το Δήμο Αθηναίων που
0: για το θέμα των
1: λίγο πολύ έδινε κάποιες λύσεις και προχωρούσε αναστολή δράσεων σε ό,τι είχε υποκάνει η Περιφέρεια Αττικής. Αυτό σήμανε το ότι έληξε η απεργία πείνας για τους δύο απεργούς. Όμως στις 3 ώρα τα ξημερώματα βγήκε έκτακτο ανακοινωθέν για την υγεία του Αρίστου Χατζή, που ανέφερε ότι λόγω της όλης κατάστασης που έχει επιδεινωθεί 140 μέρες θα αναγκαστούν να τον διασωληνώσουν και η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Με την ελπίδα βέβαια ότι αυτός ο άνθρωπος θα καταφέρει τελικά να γλιτρώσει, να βγει από όλο αυτό το καία, όλη αυτή την κατάσταση και να μπορέσει να επιστρέψει υγιή στο σπίτι του.
2: Θέλω να περάσω από την άλλη πλευρά στο σκοτάδι που φέρνει.
0: Για δες η Αιγυπτός. Μεταφέρεται, επεκτείνεται η πρωτεύουσα στην έρημο. Στρέφει το βλέμμα της, λέει, Αίγυπτος στην Ανατολή και ακόμα παραπέρα με αυτοπεποίθηση, με ένα έργο φαραωνικών διαστάσεων. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά.
1: Που
0: σηματοδοτεί ουσιαστικά μια νέα γενιά για τις φιλοδοξίες της. Περίπου 45 χιλιόμετρα ανατολικά της παλιάς πρωτεύουσας, εκεί όπου ο αστικός ιστός τελειώνει και αρχίζει η έρημος, υψώνεται μια νέα πόλη, η οποία διαθέτει ουρανοξύστες, υπουργεία, προεδρικά κτίρια, κοινοβούλιο, γιγαντιές λεωφόρους, τέμενος, καθεδρικό ναό, πάρκα, κατοικίες, ξενοδοχεία και στρατιωτικό συγκρότημα. Μάλιστα. Και είναι όλα καινούργια, ακόμα και το όνομα.
1: Ωραία.
0: Επεκτείνονται δηλαδή ουσιαστικά ιδέες, όμως, όταν υπάρχει όραμα. Μάλιστα, η εταιρεία που αναπτύσσει και διαχειρίζεται την πόλη ανακοίνωσε ότι στις δικές της επίσημες επικοινωνίες θα χρησιμοποιείται πλέον το όνομα The New Capital. Η νέα πρωτεύουσα δεν είναι μια διοικητική προέκταση του Καΐρου, αλλά ο τόπος που διεκδικεί να γίνει το νέο σκηνικό του Αιγυπτιακού κράτους.
1: Μάλιστα.
0: Μεταφέρουν ουσιαστικά γιατί στο Καΐρο, κακά τα ψέματα, γίνεται ένας χαμός.
1: Ναι.
0: Χάος, έτσι. Όσοι έχουν πάει στο Καΐρο και λένε
1: κυκλοφορούν
0: στους δρόμους και αυτά, κομφούζιο, χαμός. Οπότε μάλλον το έχουν καταλάβει οι Αιγύπτιοι και σου λέει κάτσε, κάτι πρέπει να κάνουμε. Μεταφέρουν ουσιαστικά τον αστικό ιστό παραδίπλα, αλλά το κάνουν οργανωμένα. Ναι. Έξυπνο, ε. Έχουν και χώρο βέβαια αυτοί. Έχουν και έρημο.
1: Όταν εμπορείς κανείς. Και βέβαια και άλλες χώρες είχαν χώρους για να το κάνουν, αλλά δεν υπήρχε η θέληση, γιατί φοβόντουσαν μην πάει και χαθεί η ιστορία και όλα τα σχετικά, με αποτέλεσμα να μετατρέψουν μια όμορφη πόλη που μπορούσε κάλλιστα έστω και με το ζόρι να φτάσει οριακά στο 1 εκατομμύριο, να την έχουν κάνει 5, 6, 7 εκατομμύρια και να έχουν διαλύσει όλη την κοινωνία, όταν μπορούσε στην δεκαετία του 80, που υπήρχε και το όραμα από τον Ανδρέα Παπαδρέου, να γίνει κάτι όμορφο. Δυστυχώς εδώ είναι τα ψηφουλάκια μας. Να πούμε ότι ο κύριος Λιανός πρέπει να αισθάνεται πάρα πολύ περήφανος για το γεγονός ότι πριν από λίγο ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος του έδωσε το αστρονομικό ποσό των 362,67 ευρώ, που αναλογεί στο ποσοστό που έχει ο Δήμος Νάκους και Μικρών Κυκλάδων στο θέμα της κρουαζιέρας για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Έγινε καθάριση από αυτό το περίφημο τέλος κρουαζιέρας, που το 1 τρίτο πηγαίνει στους Δήμους, το 1 τρίτο πηγαίνει όπου είναι να πάει, το άλλο τρίτο που πηγαίνει. Ο Δήμος Ζάκος Μικρών Κυκλάδων παίρνει το αστρονομικό ποσό.
0: Αφού δεν έχουμε κρουαζιέρα, τι να...
1: 62,67 ευρώ.
0: Να τα βάλουμε στον κουμπερά αυτά.
1: Αυτό,
0: πάλι
1: αυτό,
0: καλά, έτσι. Να τα βάλουμε στον κουμπερά.
1: Πήραμε 362 ευρώ από την κρουαζιέρα, ρε.
0: Δεν έχουμε κρουαζιέρα, τι θες εσύ τώρα. Ήθελες και λεφτά.
1: Ναι, την ίδια ώρα βέβαια ο Δήμος Θήρας πήρε 320.000. Βέβαια είναι λίγο αειδιαστικό όλο αυτό, αλλά
0: γιατί, εντάξει. Ποιο?
1: Ναι, γιατί το 1 τρίτο όταν...
0: ναι, εντάξει, είναι λίγα τα λεφτά.
1: Μόνο
0: δηλαδή,
1: λίγα τα λεφτά.
0: Θα έπρεπε να είναι το 1 τρίτο, θα έπρεπε να... Τα έχουμε πει αυτά.
1: Χειρότερη περίπτωση, 50-50.
0: Τα έχουμε πει αυτά.
1: Να. Λοιπόν, ο Δήμος Μικόνου πήρε 358.000. Πάνω από χιλιάρικο πήρε ο Δήμος Μήλου, 3.296. Ο Δήμο και ο Δήμος Ερμούπολης 4.282. Mm-hmm. Τα λιγότερα χρήματα πήρε ο Δήμος Κέας 117,47
0: λεπτά. Που επίσης δεν έχει κρουαζιέρα.
1: Ναι.
0: Αυτά γιατί είναι τώρα.
1: Και ο Δήμος Φολεγάδρου 102.
0: Συγγνώμη, έχουν προσεγγίσει δηλαδή κρουαζιερόπλια την Κέα. Έχει έστω και ένα, ας πούμε. Και
1: ξέρω, με κάποιο τρόπο υπάρχει ένας αλγόριθμος. Προφανώς θα υπάρχει κάποιο κρουαζιέρα.
0: Για εμάς μας έχουν προσεγγίσει εκείνα τα μικρά.
1: Εννοείται, 362 ευρώ πήραμε.
0: Τα έχουμε δει, είναι πολλά τα λεφτά.
1: Όραμα.
0: Ναι, αλλά όμως θα φτιάξουμε το δίκτυό μας. Το δίκτυο ίδρυψης. Δεν σου, το έμαθα. Μου το έπανε.
1: Στο είπε ο Δήμος τέτοιου. Ο Δήμος Καραΐσκου στο είπε.
0: Μου το είπε, όχι. Ο Καραΐσκος δεν έχει προλάβει ακόμα.
1: Ναι, αλλά είχε κάνει ανάρτηση.
0: Είχε κάνει ανάρτηση. Δεν πρόλαβε με πάρει τηλέφωνο να μου το πει. Αλλά το έμαθα από το ίδιο το Υπουργείο.
1: Ναι, το
0: Παπαστεργείο. Το οποίο Υπουργείο ενημερώνει ανατακτά χρονικά διαστήματα για τις ενέργειες που γίνονται, για τις συζητήσεις που γίνονται, για τις συνομιλίες και τις αποφάσεις που λαμβάνονται.
1: Ξέρεις γιατί το κάνουν. Όχι γιατί μας αγαπάνε.
0: Όχι.
1: Αλλά γιατί μετράει στον πόνους. Όχι, όχι. Μετράει στον πόνους όσον αφορά το αν δουλεύει καλά ή όχι το Υπουργείο. Ένα από αυτό είναι χρήστο social και η ενημέρωση προς τους πολίτες.
0: Αυτό
1: είναι ένας σημαντικός παράγοντας αξιολόγησης για υπουργεία, δήμους.
0: Δήμους, μπράβο, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δηλαδή, εμείς τα πάμε περιφέρεια. Καλά σε αυτό το κομμάτι.
1: Εννοείται.
0: Εμείς τα βάλουμε αλφα με τόνο, 10 με τόνο.
1: Μόνο 10.
0: Σε αυτό το κομμάτι της ενημέρωσης θα πάρουμε 10 με τόνο. Είναι δεδομένο αυτό.
1: Αφού παίρνεις ποσοστό, ξέρεις.
0: Θα πάρουμε λεφτά πάντως.
1: Θα πάρουμε λεφτά.
0: Για το δίκτυο. Αυτό είναι καλό. Αυτή είναι πολύ καλή είδηση.
1: Ναι, εντάξει. Αν ξέραμε και τι λεφτά θα πάρουμε, αλλά δεν ξέρει κανένα.
0: Περίμενε,
1: το σίγουρο είναι ότι θα πάρουμε 15 εκατομμύρια όλοι οι 9 δήμοι που εμπλέκονται σε όλη αυτή την ιστορία. Αμοργός και Νάξος είναι από τις Κυκλάδες. Η Αμοργός θα κάνει μια πολύ όμορφη δεξάμενη, έτσι χαρακτηρίζεται. Και εμείς θα κάνουμε βελτιώσεις όσον αφορά το δικό δίκτυο. Το όχι το δικό δίκτυο, το δίκτυο ίδρυψης. Για να μην μπερδευόμαστε. Ναι, γιατί είπα ο δικό δίκτυο.
0: Ο δικό είπες. Μακάρι να γινόταν και αυτό. Τέλος πάντων, θα γίνει και αυτό.
1: Γιατί δεν έγινε.
0: Ναι, εντάξει, όχι, γίνονται έργα.
1: Ναι. Και μάλιστα είναι έργα τα οποία οδηγούν στον ελαιόλιθο. Κατάλαβε, δεν πηγαίνουν.
0: Εκεί το πας εσύ. Όχι, εγώ έλεγα για την περιφέρεια τώρα. Γίνονται, δηλαδή
1: γίνονται,
0: από κάτω έχει ξεκινήσει από την κάτω πλευρά. Από
1: ναι, ο κύριος Μαργαρίτης θα φτιάχνει.
0: Ναι.
1: Πήγε...
0: Θα ανέβει σιγά σιγά και προς τα πάνω να αυτόσουμε τα αυτά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Αφού πήγε, είδες, καθάρισε την Απείρανθο. Μουτσούνα και τώρα καθαρίζει από Καστρά και ανεβαίνει προς Τρίποδα Σαγκρί. Ναι. Αυτό το κάνουμε. Αυτό είναι. Μέχρι και χθες ήμασταν εκεί. Ναι. Τρίποδα Σαγκρί. Κάναμε δρόμους.
0: Να προσέχετε λίγο με τα μπαλωματάκια όμως.
1: Τα μπαλωματάκια δεν ξέρω ποιον είναι.
0: Ούτε εγώ ξέρω. Γενικά γι' αυτό είπα να προσέχετε. Δεν αναφέρομαι στην περιφέρεια. Να προσέχετε λίγο όποιοι κάνετε μπαλωματάκια, τον τρόπο με τον οποίο τα κάνετε, γιατί μερικές φορές είναι λίγο κάπως.
1: Είναι λίγο
0: επικίνδυνα. Δηλαδή, άμα πέφτει παραπάνω άσφαλτος σε ένα μπαλωματάκι, μέχρι να καθίσει πίσα, όχι πίσα τέλος πάντων, μέχρι να καθίσει πίσα, αυτό το μπαλωματάκι μπορεί να είναι.
1: Πονάει λίγο.
0: Ειδικά για τα δίκυκλα, πονάει πολύ.
1: Πονάει.
0: Προσέξτε λίγο με τα μπαλωματάκια. Καλό θα ήταν να μην γίνονται μπαλωματάκια, βεβαίως.
1: Εντάξει, αλλά δεν πάει τα κιόλα.
0: Ναι.
1: Καλά.
0: Ναι. Να μην δουλεύαμε με μπαλωματάκια, να δουλεύαμε με την.
1: Και γκρίνια, στουρνάρα, γκρίνια.
0: Και το δικό δίκτυο είναι το όρι. Καλά, τώρα έχω τρέλα.
1: Να πάρει μια σπανακόπιτα, λέω εγώ, ένα σπιντ φάει από τον ελαιόλιθο. Μπα και ηρεμήσει λίγο.
0: Όχι, δεν θα πάω να πάρω σπανακόπιτα.
1: Ή μια σαλάτα ή
0: αυτό. Όχι.
1: Πώς την είναι τη βέρμπε. Εμένα μου αρέσει η βέρμπε. Έτσι, εντάξει, αυτή η σπαγκέτι βέρμπε εκεί μου αρέσει.
0: Όχι,
1: τι
0: θα
1: πάρεις. Όχι, θα
0: ξεκινήσω αλλιώς. Σήμερα.
1: Πώς την είναι τη βέρμπε. Εμένα μου αρέσει η βέρμπε. Έτσι, εντάξει, αυτή η σπαγκέτι βέρμπε εκεί μου αρέσει.
0: Όχι, θα ξεκινήσω αλλιώς. Σήμερα.

0: Όχι ότι περπατάω, δεν πειράζει. Εντάξει, κάθοδος είναι μια χαρά.
1: Μέχρι τη δροσχένη με τα πόδια.
0: Κοίταξε, θα κατέβω. Το να ανέβω είναι δύσκολο. Τα κατέβω, θα κατέβω.
1: Θα έρθουμε να σε πάρουμε, αν δεν το ξεχάσουμε.
0: Εντάξει,
1: Ελένη, συμφωνήσαμε.
0: Εκεί στη Μονή. Εντάξει, ο ωραιότερος χώρος για να μπορείς να απολαμβάνεις το μεσημεριανό και όχι μόνο, ακόμα και πρωινό. Δεν μου μια χαρά είναι από το πρωί μου το βράδυ.
1: Θέλω να ξυπνήσω το πρωί, τι ωραία που θα είναι. Μέσα στο πράσινο. Μέσα στις ελιές.
0: Ξυπνείς και να βλέπεις μπροστά στο οροπέδιο της τραγιάς που λέω
1: εγώ. Να πάρεις μια καρέκλα και να κάτσεις εκεί μπροστά.
0: Ναι, ναι, αφού έχει καρέκλα και
1: να δεις, ναι. Μπορεί να πάρεις την, να την κουβαλήσεις, εννοώ την καρέκλα.
0: Είναι εκεί, έτοιμες είναι, τι έτσι κουβαλήσεις.
1: Πολλοί θα πηγαίνουν το πρωί εκεί και θα κάθονται. Τι νομίζεις, μόνο ο μισθοσκεφτήκαμε.
0: Έχει πολλές, έχει πολλές.
1: Πάρ' την καρεκλίτσα σου και πήγαινε εκεί πέρα, το σκαμπουδάκι σου.
0: Το σκαμπουδάκι σου και στη γωνία σου. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, εμείς σήμερα θα φύγουμε, θα πάμε σε λίγο στη Σχοινούσα, γιατί έχουμε και τη γιορτή της Σχοινούσας.
1: Της Φάβας.
0: Της Φάβας. Ναι. Η γιορτή της Σχοινούσας είναι, έτσι.
1: Η γιορτή της Φάβας είναι, Σχοινούσα. Στη Σχοινούσα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πω, όλα εγώ θα του τα λέω πια.
0: Καλά, συγγνώμη. Ναι,
1: τι είναι αυτή η επίσκεψη στο ξενάγησε στην Ακρόπολη, 5.000 ευρώ.
0: Είναι ιδιωτικό, είναι,
1: είναι
0: από
1: πολύ
0: πέρυσι.
1: Ωραίο. Είναι πακέτο, λέει, πολύ ωραίο όμως,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι,
1: ε?
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, και πέρυσι, λέει, έγιναν περιορισμένες τέτοιες ξεναγήσεις. Ήταν δοκιμαστικό λίγο το όλο αυτό. Και το έχουν βαφτίσει The Acropolis Experience.
0: Ναι.
1: Και είναι, λέει, ένα πρόγραμμα ειδικών ξεναγήσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και του Οργανισμού Διαχείρισης και Αναπτύξεων Πολιτιστικών Πόρων. Είναι το ΟΔΑΠ αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Το 2024 αποτέλεσε, λέει, ένα έτος θεμέλιο. Ήταν μια περίοδος αυστηρής πλειοτικής λειτουργίας. Όλο αυτό, λοιπόν, δοκιμάστηκε. Και έχουμε, λέει, αυξημένες κρατήσεις για το Acropolis Experience. Μέσα στο 2025 είχαμε αρκετές κρατήσεις και συνεχίζεται όλο αυτό. Το αντίτιμο ορίζεται στις 5.000 ευρώ αναξενάγηση.
0: Mm-hmm.
1: Το πρόγραμμα παράγει σημαντικά έσοδα που αναμένεται να ξεπεράσουν τις 400.000 ευρώ. Και το πιο ουσιαστικό είναι ότι αυτά τα κεφάλαια επανεπενδύονται απευθείας στην προστασία, τη συντήρηση και την ανάδειξη της ίδιας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Καλό, ε!
0: Μάλιστα.
1: Πολύ καλό.
0: Εντάξει, έχουμε βέβαια.
1: Τι,
0: δεν, έχουμε, ναι, δεν έχουμε διαβάσει καμιά αντίδραση για την ιδιωτικοποίηση της Ακρόπολης, για το γεγονός ότι μόνο ελάχιστοι μπαίνουν πλέον και θα μπορεί να μπαίνει ο απλός λαός ελεύθερα.
1: Απλά αυτό, αυτοί δεν, μπαίνουν σε συγκεκριμένες ώρες που δεν έχει επισκεψιμότητα.
0: Τι δεν έχει, εγώ θέλω να πηγαίνω εκείνη την ώρα.
1: Δεν θες να πηγαίνεις, γιατί δεν, η Ακρόπολη είναι ανοιχτή συγκεκριμένες ώρες, δεν θα αλλάξει αυτό.
0: Τι είναι αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό σου λέω, είναι το δίκαιο του πολίτη που το καταργεί αυτή η κυβέρνηση. Μα. Ναι, κανονικά θα πρέπει να είναι ελεύθερο 24 ώρες το 24ωρο.
1: Για όλο το λαό.
0: Για όλο το λαό, για το λαό. Γιατί ο λαός, ναι, πού θα πηγαίνει, ναι, νομίζεις.
1: Στο πρακτικό σκέλος, για όλο αυτό, οι επισκέπτες ακολουθούν μια προσεκτικά σχεδιασμένη διαδρομή,
0: ναι,
1: με τη συνοδεία εξειδικευμένου ξεναγού. Το πληρώνουν αυτό, έτσι.
0: Γιατί εγώ να μην έχω.
1: Γιατί δεν μπορείς να πληρώσεις.
0: Και γιατί να πληρώνω,
1: θα
0: αφού
1: πας
0: είμαι
1: και θα
0: Έλληνας
1: πάρεις το εισιτηριάκι σου και θα μπεις μέσα και θα δεις το Μουσείο της Ακρόπολης και την Ακρόπολη.
0: Ντροπή.
1: Λοιπόν, συνδυάζει, λέει, αυτό. Είναι, ναι, αλλά όμως βγάζουν λεφτά και θα επενδύσουν.
0: Τα παίρνει το καπιταλισμός και είναι καπιταλιστικά θέματα.
1: Θα σου πετάξω
0: αυτά.
1: Στο κεφάλι, τι να πετάξω τώρα, να είναι έτσι κάτι, να πιάσω κάτι
0: το
1: βάρη.
0: Το δίκαιο του πολίτη που είναι.
1: Έλα που τα χρειάζομαι όλα εδώ. Δεν γίνεται.
0: Είναι το δίκαιο του πολίτη.
1: Ναι. Λοιπόν, θα πάμε στη διαφημίση σε λίγο να ηρεμήσει.
0: Μπορείς να κάνεις και το άλλο, αυτό που κάνεις πάντα ως δημοκράτης που είσαι.
1: Λουίζα.
0: Ναι. Κάνεις αυτό που κάνεις ως δημοκράτης.
1: Τι θέλεις.
0: Κόβεις το μικρόφωνο, πώς δεν το ξέχασα. Δημοκρατικές διαδικασίες.
1: Όπω γκρίνια.
0: Βάλει οικονομίδη Ισπανού και ας.
1: Γκρίνια.
0: Ναι.
1: Παναγία μου. Για να δω. Επέκταση στην πλάκα. Το Acropolis Experience ήταν μόνο η αρχή. Το 2026 εντάξαμε τη βραδινή ξενάγηση.
0: Είδες.
1: Σε μια μαγική γειτονιά που έχει διασωθεί και στεχάζει το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού. Κτίρια του 19ου αιώνα με νεοκλασικά και παραδοσιακά στοιχεία τη αθηναϊκή κατοικία. Πλαισιωμένα με εσωτερικέ αυλέ και σοκάκια. Η πλάκα. Πολύ όμορφη. Συνυπάρχουν με μνημεία και αρχαιολογικά
0: δηλαδή,
1: κατάλοιπα.
0: Δηλαδή, εμείς ελεύθεροι πολίτες δεν μπορούμε να πάμε ούτε στην πλάκα πλέον.
1: Γιατί δεν μπορείς να πας,
0: αφού
1: μπορείς ελεύθερα.
0: Ορίστε. Εγώ τι θέλω ορίστε? Να πάω σε εκείνο το σπίτι που θέλει να πάει και ο πλούσιος. Γιατί
1: να
0: μην πάω.
1: Να πας, γιατί να μην πας. Μπαίνει μέσα, περνάει απ' έξω.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ναι, και εσύ εντάξει, μπορείς, ανά πάσα στιγμή.
0: Τι μπορώ εγώ, εμένα να μου κάνουν ξενάγηση δηλαδή εμένα.
1: Θα σου κάνουνε. Άμα πας και πληρώσεις, όπως πάνε και πληρώνουν.
0: Γιατί να πληρώνουμε αυτό, λέω, αφού είμαστε μια ελεύθερη δημοκρατική χώρα.
1: Και πώς θα πληρωθεί ο
0: ξεναγός. Να τα πληρώνει
1: πώς
0: το κράτος.
1: Πώς θα ζήσει το κράτος, θα τα βρει. Πού θα τα βρει.
0: Γιατί, από τις ξεναγήσεις, να από αυτά.
1: Πάμε σε διαφημίσεις, δεν τον αντέχω άλλο. Και ξαφνικά είναι ένας φαύλος κύκλος όλο αυτό. Σαν το σκύλο που κυνηγάει την ουρά του, ένα πράγμα.

0: έτσι δεν
1: είναι. Ώρα.
0: Όταν ξεκινάει, πώς ξεκινάει η αναφορά, όταν ξεκινάει, ότι όλα αυτά πρέπει να είναι κρατικά, γιατί είναι, έτσι είναι το κράτος που τα λέει και τα κάνει. Μα τι, κοροϊδευόμαστε τώρα.
1: Αυτά ξέρεις ποιος τα λέει ωραία, έτσι.
0: Ναι, ξέρω ποιος τα λέει ωραία.
1: Ένας αντιδήμαρχος, δεν σου λέω το όνομα.
0: Και ένας άλλος τα λέει
1: ωραία. Ένας αντιδήμαρχος τα λέει
0: ωραία. Που χορεύει και όμορφα και όλες και είναι από τη Λαμία. Τα λέει πολύ ωραία. Και τραγουδάει και ωραία.
1: Λοιπόν, έλα, πάμε σε διαφημίσεις.
0: Έλα, γιατί πήγαμε στο 5% και δεν είναι καλό αυτό.
1: 5 είναι.
0: 5-6 εκεί πέρα έχουν πέσει, ναι.
1: Η Καριστιανού τι γίνεται? Έχουν αρχίσει λέει σιγά σιγά να φεύγουν και να καταγγέλλοντας κιόλας.
0: Βέβαια, γιατί το σύστημα είναι ομάδα, είναι παρέα.
1: Έχει πέσει, ακόμα δεν ανακοινώσανε το αυτό.
0: Και πού να δεις να πάει ο Τσίπρας.
1: Γιατί έχεις κάποια πληροφορία?
0: Μέχρι 30 θα πάει ο Τσίπρας.
1: Α, θα ανέβει.
0: Εννοείται.
1: Α, ναι. Έτσι λένε οι...
0: Είναι το σύνδρομο της στόχου.
1: Καλά πληροφορημένες πηγές σου.
0: Μάλιστα.
1: Καλά, πάμε σε διαφημίσεις τώρα.
0: Ναι, πάμε.
1: Κρατάει μια βεντάλια στα χέρια, δεν ξέρω γιατί.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάμε γρήγορα γρήγορα.
1: Εγώ νόμιζα ότι θα πηγαίναμε με μουσική Οικονομίδη Ισπανού.
0: Εντάξει, θα πάμε μετά με μουσική, με Οικονομίδη. Okay. Καταρχάς, αν θες να ακούσεις Οικονομίδη και Ισπανού, πρέπει να πας στη Σχοινούσα.
1: Εντάξει,
0: να φας φάβα.
1: Και φάβα μπορώ να φάω.
0: Και φάβα και τη φάβα.
1: Και την καλύτερη, καλύτερη
0: του πλανήτη.
1: Εντάξει, χρόνια τώρα είναι η καλύτερη. Ό,τι να πούμε. Και έχει και μέλι, έχει και τα πάντα έχει.
0: Η Σχοινούσα. Καταρχάς έχει ομορφιά.
1: Καταρχάς είναι η Σχοινούσα.
0: Είναι η Σχοινούσα, ακριβώς. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Μενδρινός Νίκος, ο οποίος είναι πρόεδρος του πολιτιστικού εκεί στη Σχοινούσα. Είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Λόγων.
1: Μπράβο, πες το. Και θέλω μια διευκρίνηση, γιατί υπάρχει ένα νέο Σχοινούσα και προσπαθώ να καταλάβω τι είναι, αλλά θα μας τα πει ο κύριος
0: Μενδρινός.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Σχοινούσα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά, μια χαρά, όλα καλά εδώ, ετοιμασίες συνεχίζονται.
1: Διευκρίνηση μόνο, το νέο σχοινού σας είναι το ίδιο με το πολιτιστικό ή είναι διαφορετικό?
2: Όχι, υπήρχε ο πολιτιστικός σύλλογος σχοινού σας που είναι χρόνια και που γεννήθηκε η γιορτή της Φάβας από εκεί, και στην πορεία των χρόνων εδώ στο νησί φτιάχτηκε ένας δεύτερος σύλλογος νέων από σχοινού σας και λεγόταν νέων σχοινού σας. Υπάρχει αυτό το σύλλογος ακόμα, οπότε τώρα συνδιοργανώνουμε αυτή τη γιορτή και οι δύο σύλλογοι μαζί.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Ενώνετε τις δυνάμεις σας, κύριε Μενδρινό, και καλά κάνετε.
2: Ναι.
0: Πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, έχει καθιερωθεί, είναι θεσμός αυτή η γιορτή κάθε χρόνο. Έτσι. Η Σχοινούσα φημίζεται για τη φάβα της. Δεν ξέρω, πριν περάσουμε στα διαδικαστικά και το τι θα δούμε και τι θα κάνουμε στη Σχοινούσα, δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα φέτος με την παραγωγή, κύριε Μενδρινέ.
2: Η παραγωγή γενικά τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ δύσκολη. Φέτος ήταν λίγο καλύτερη, αλλά πάλι είχαμε προβλήματα, πάλι ήταν λίγο πιο περιορισμένη, αλλά γενικά σε σχέση με την τελευταία τριετία, τετραετία ήταν και πολύ καλύτερη.
1: Μάλιστα. Οπότε να υποθέσω ότι και τα άλλα προϊόντα που υπάρχουν πρέπει να ήταν σε λίγο καλύτερη κατάσταση, όπως το μέλι ή οτιδήποτε άλλο.
2: Με βάση με βάση το μέλι μας, με βάση ό,τι γίνεται, πάει πακέτο. Δηλαδή όλα πάνε καλά, όλα πάνε μέτρη.
0: Ωραία.
1: Νερά και έχουμε. Ναι.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Γιατί το νερό είναι απαραίτητο στη ζωή μας. Τι να κάνουμε τώρα με αυτό. Ναι.
0: Ένα ερώτημα που εντάξει το έχουμε κάνει πολλές φορές σε αρκετούς ατσέβδους αρμόδιους. Πόσο εύκολο είναι να πιστεί ένας νέος άνθρωπος να ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα γενικότερα? Υπάρχουν νέοι άνθρωποι στη Σχοινούσα που επενδύουν σε όλο αυτό?
2: Η Σχοινούσα έχει νέους ανθρώπους από τα μικρά νησάκια, έχει αρκετά μεγάλο πληθυσμό σε νεολαία, σε μικρά ζευγάρια που παντρευτήκαν και κάναν παιδιά. Άρα έχουμε αυτό το κομμάτι. Και φυσικά όταν είσαι στο νησί μόνιμα, θα ασχοληθείς με αυτά που υπάρχουν.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει και μεγάλη επιλογή. Οπότε ο πρωτογενής τομέας είναι ένα από τα σημαντικά κομμάτια μαζί με τον τουρισμό που έχουμε που αποφέρει.
1: Το ζητούμενο βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις είναι κατά πόσον μπορεί ένας νέος άνθρωπος να πιστεί ότι αξίζει να επενδύσει στη Σχοινούσα ή στις μικρές Κυκλάδες γενικότερα, γιατί έχετε και μια εμπλοκή με τις μικρές Κυκλάδες γενικότερα όλο αυτό.
2: Ναι, εντάξει, όσο πιο μικρό είναι το νησί, τόσο πιο μεγάλες δυσκολίες, τόσο το να τον πείσεις να το κάνει είναι ακόμα περισσότερο δύσκολο. Γι' αυτό και προσπαθούμε όλοι, ξέρεις, να κρατήσουμε τα παιδιά εδώ, γιατί και έξω είναι δύσκολα και στην Αθήνα είναι δύσκολα. Οπότε να έχουν το κομμάτι το οποίο θα φτιάξει τον πρωτογενή τομέα και θα ασχοληθούν με αυτό και θα είναι καλύτερα τα πράγματα.
0: Εν τω μεταξύ, κύριε Μενδρινέ, αυτή η διαφοροποίηση του νησιού το χειμώνα και το καλοκαίρι είναι κάτι που δεν ξέρω, τουλάχιστον εμένα με ενθουσιάζει. Δηλαδή το χειμώνα είναι όπως είναι η ζωή, γιατί μένουν πίσω λίγοι, ενώ τώρα το καλοκαίρι φαντάζομαι ότι γίνεται το αδιαχώρητο στο νησί,
2: ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Αυτή η αντίθεση, η διαφορετικότητα, νομίζω ότι είναι κάτι που...
2: Νομίζω ότι λίγο πολύ τα περισσότερα νησιά, ακόμα και τα κοσμοπολίτικα νησιά, το χειμώνα είναι τελείως διαφορετικά από το καλοκαίρι. Φεύγουν και αυτοί που έχουν τα μαγαζιά, γιατί εδώ είναι απλά πιο λίγοι αυτοί που μένουν.
0: Ναι.
2: Δημιουργούν τα...
0: Σε μεγαλύτερο βαθμό στα μικρά νησιά.
2: Ναι, μένουν γύρω στα 150-180 άτομα, και είναι μια διαφορετική ζωή.
1: Το Μενδρινός αλήθεια είναι σχοινουσιώτικο ή απλά βρέθηκε εκεί σαν ο επίθετο?
0: Παίζει και στη Σαντορίνη.
2: Γενικά παίζει με την Αμοργόπολη το Μενδρινός. Ο παππούς μου που ήταν ιερέας στη Σχοινούσα έχει καταγωγή από Ηρακλιά. Από εκεί γεννήθηκε το Μενδρινός, το οποίο ήρθε από την Αμοργό.
1: Μάλιστα.
2: Και από εδώ ήταν η γιαγιά μου μετά που ήταν Καβαλά. Οπότε ουσιαστικά είναι αμοριανό, θα θεωρώ ότι. Γιατί και η Σαντορίνη έχει αλλάξει τους Μίνδρινους, δηλαδή είναι με...
0: Μίνδρινος, ναι, όντως.
1: Όπως και στην Άνδρο νομίζω υπάρχει Μίνδρινος, γιατί ήταν ένας συνεργάτης μου
2: στην Αθήνα,
1: ναι, οπότε είναι εκεί. Λοιπόν, 13η γιορτή Φάβας. Αύριο και μεθαύριο, αν δεν κάνω λάθος, 26-27 Ιουνίου. Τι περιλαμβάνει λίγο πολύ το τυπικό της υπόθεσης?
2: Εμείς ουσιαστικά ξεκινήσαμε τη γιορτή της Φάβας πριν 14 χρόνια, και χάσαμε ένα. Στην προσπάθειά μας και να γνωρίσουμε το νησί, το οποίο δεν το ξέρανε μέχρι τότε περισσότερο, και να καζόμαστε να λέμε είμαστε δίπλα στην Άξο, και να γνωρίσουμε και το προϊόν που έχουμε, το οποίο είναι ένα άνυδρο διαφορετικής ποικιλίας προϊόν, το οποίο είναι πολύ νόστιμο, πολύ ξεχωριστό, και ήδη από τα πρώτα χρόνια που ξεκίνησε και το δοκιμάσαν και το πήγαμε σε εκθέσεις και πήγε στον τουρισμό κτλ., έδειξε τις δυνάμεις. Εδώ στη Φάβα, στη γιορτή, ξεκινάμε με τη μέρα την αυριανή, η οποία δείχνουμε στον κόσμο, του κάνουμε μια πορεία μες στο χωριό, του δείχνουμε πώς κάναμε τη Φάβα παλιά, πώς τη βάζαμε στο αλόνι, πώς αλωνεύαμε, πώς την επεξεργαζόμασταν, πώς είναι ο μήλος που την κόβαμε παλιά. Και σιγά σιγά το πάμε στα σύνθετα, δηλαδή το πώς τώρα με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα, με το πιο σύγχρονο κοπτήριο, τη φτάνουμε μέχρι τον καταναλωτή. Η αυριανή.
0: Μάλιστα. Γνωρίζει δηλαδή με λίγα λόγια ο επισκέπτης ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε.
2: Και είναι και μια... από την ώρα που ξεκινάει η σπορά μέχρι να φτάσει στο τραπέζι.
0: Είναι και μια επιστροφή στο χρόνο όλο αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να το
2: ξεκινάμε. Γιατί παλιά που θυμόμαστε εμείς τις γιαγιάδες που ήταν στο νησί και φτιάχνανε φάβα μόνο για τα σπίτια τους, γιατί είχε μεγάλη διαδικασία και για το μάζεμα και για τη σπορά και για το κόψιμο. Αυτό το πέτρινο μήλο γύρω-γύρω να γίνει στο χέρι. Ήταν πολύ δύσκολες τότε καταστάσεις.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να υποθέσω ότι ήδη γνωρίζετε ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Ήδη έχει πολύ κόσμο το νησί, έτσι δεν είναι?
2: Ναι. Ναι. Και τώρα με τον Blue Star κατεβαίνουν, είναι πάρα πολύ κόσμος, πάρα πολλά αυτοκίνητα. Είναι το τελευταίο Blue Star πριν τη γιορτή, οπότε φέρνει και αυτό πάρα πολύ κόσμο.
0: Αν θέλει κάποιος, κύριε Μενδρινέ, να το αποφασίσει τώρα να έρθει στην Σκηνούσα, διαθεσιμότητα σε γενικές γραμμές υπάρχει?
2: Όχι, η διαθεσιμότητα είναι μηδέν. Δεν έχουμε τίποτα, δηλαδή, εδώ και μέρες.
0: Είναι όλα κλεισμένα.
1: Το ξέρουμε αυτό.
2: Είναι το sold out μας και εμάς, μέσα στον Ιούνιο είναι το sold out τη γιορτή της Φάβας.
1: Σωστά, ναι. Ουσιαστικά με τη γιορτή της Φάβας ανοίγει σεζόν.
2: Ναι, θεωρώ ότι γενικά με τη γιορτή της Φάβας, με τον κόσμο που έρχεται, ανοίγει σεζόν. Και μετά ξεκινάμε κανονικά.
1: Ξεκινάμε κανονικά το τρέξιμο και μέχρι κάποια στιγμή που θα φτάσει το Σεπτέμβριο. Σωστά. Υπάρχουν και άλλες δράσεις εκτός από το να παρουσιάσουμε την πώς γίνεται η Φάβα? Παράλληλες δράσεις.
2: Οι επόμενες δράσεις που έχουμε είναι απογευματινές μετά, οι οποίες βάζουμε λίγο ένα ροτζέρδο, δείχνουμε από διάφορες φωτογραφίες από όλο το νησί, να γνωρίσουν και το νησί μας, το πώς ξεκινήσαμε, το πώς δουλεύουμε, το πώς είναι όλα τα επαγγέλματα, ακόμα και το μέλι, τα μελισσοκομικά, τα της Φάβας, όλα τα προϊόντα δηλαδή. Και καταλήγουμε μετά σε ένα παρτάκι που στείλουμε στο κέντρο ακριβώς του χωριού, με μουσική και έτσι ένα προεόρτιο χορό πριν τον Οικονομίδη και τη Σπανού που θα γίνει το Σάββατο.
1: Γιατί χωρίς Οικονομίδη και Σπανού δεν γίνεται.
2: Το Οικονομίδη και Σπανού δεν γίνεται.
0: Το αδιαχώρητο. Το κλείνει ο Νίκος Οικονομίδης και η Κυριακή Ισπανού από νωρίς, έτσι. Αυτή την ημερομηνία, όταν έχουμε την γιορτή της Φάβας στη Σκηνούσα, είμαστε κλεισμένοι ήδη. Σκηνούσα, τέλος.
2: Κλεισμένοι ήδη από την προηγούμενη.
1: Από την προηγούμενη χρονιά.
2: Ξεκίνησε έτσι. Ο Οικονομίδης έτσι κι αλλιώς είναι σύμβολο για το νησί μας. Και είναι από τους καλύτερους καλλιτέχνες που έχει η Ελλάδα και είναι και από το νησί μας. Οπότε τι άλλο θέλουμε εμείς, τι καλύτερο μπορούσαμε να έχουμε.
1: Επειδή εδώ στην Άξο μέχρι το πρωί ήταν κάποιοι άνθρωποι από τη Σαντορίνη που έχουν έρθει να κάνουν δράσεις με καθαριότητες και ακτών και όλα τα σχετικά. Αυτό είναι κάτι που μπήκε τα τελευταία χρόνια, είναι κάτι το οποίο συνοδεύει
2: τα τελευταία χρόνια είναι κάποια ιδρύματα. Τα τελευταία χρόνια στη γιορτή της Φάβας, που είναι και η πιο διαφημισμένη και η πιο έντονη κτλ., το χρησιμοποιούν την ημερομηνία για να κατέβουν και αυτοί να κάνουν με τις δράσεις τους και τις παραλίες και ό,τι έχουν σκεφτεί και αυτοί να κάνουν και να βοηθήσουν.
1: Ωραία. Και κάτι που το είδα στην αφίσα και μου άρεσε πάρα πολύ, εκτός από το φέρετο ποτήρι σου, είναι να μην ξεχάσεις να αγοράσεις κεραμικό ποτηράκι για το ποτό στο γλέντι. Αυτό πώς προέκυψε?
2: Εμείς κάναμε μια πριν κάποια χρόνια με το Ίδρυμα του Λασκαρίδη, κάναμε το όχι πλαστικά γενικά στο νησί με τα καλαμάκια κτλ. Οπότε στη γιορτή έγινε λίγο μια μίξη να μην έχουμε πλαστικό καθόλου στη γιορτή. Και να έχουμε, δηλαδή γι' αυτό έχουμε κεραμικά ποτηράκια τα οποία τα φτιάχνουμε εμείς εδώ που έχουμε κεραμείο στο νησί με τα παιδιά εδώ πέρα του νησιού το χειμώνα, όλο με το κεραμείο φτιάχνουν κεραμικά ποτηράκια και τα οποία τα πουλάνε, φέρνεις εσύ ένα δικό σου για να το χρησιμοποιούμε, να μην έχουμε πλαστικά καθόλου στη γιορτή.
0: Έξυπνο.
2: Χωρίς πλαστικά γιορτή.
0: Έξυπνο, χωρίς πλαστικά, χωρίς σκουπίδια, χωρίς... έτσι,
1: ωραίο είναι αυτό.
0: Πολύ καλό.
1: Και όσον αφορά το μέλι, επειδή έχω δει ότι έχετε πάει σε αρκετές εκθέσεις, το μέλι, από τι το είναι άνθρωπο, τι είναι και πόσο...
2: πέρα από το θυμάρι το γνωστό που βγαίνει τώρα που έχουμε και εμείς, έχουμε και το μέλι από τον ανθό της φάβας.
0: Από τον ανθό της φάβας.
2: Το μέλι συλλέγεται μόνο σε ένα σημείο το οποίο μπορεί να είναι μόνο φάβα εκείνη την περίοδο να έχει πάρει. Δηλαδή να μην έχει άλλες ανθοφορίες πέρα από φάβα για να έχει πολύ μεγάλο ποσοστό περιεκτικότητας σε φάβα.
0: Αυτό πάλι πρώτη φορά το ακούω.
2: Ναι.
0: Πρέπει να είναι ιδιαίτερο, έτσι.
2: Πήγαμε, το δειγματίσαμε, το είδανε και άλλοι και οι δάσκαλοι της μελισσοκομείας και οι αγροτικοί παράγοντες. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει στα μέλια, στα άνθεων όλων. Απλά υπάρχει σε πολύ μικρή ποσότητα εκεί που σπέρνεται, γιατί έχει και άλλες πορές δεξιά-αριστερά. Εμάς λοιπόν το δικό μας το νησί είναι εκείνη τον Απρίλιο, ας πούμε, είναι αναστοφορία μόνο φάβας, όλο το νησί. Οπότε πάει εκεί, συλλέγει εκεί και κάνει ένα διαφορετικό πικρόμορφο χρώμα και γεύση στο μέλι.
1: Μάλιστα, οπότε η γεύση του θα είναι ιδιαίτερη.
2: Είναι ιδιαίτερη, ναι, είναι ιδιαίτερη.
1: Μάλιστα. Υπάρχει στην αγορά, μπορούμε να το βρούμε δηλαδή στην αγορά?
2: Γενικά πάει και αυτό όπως είπαμε με τη φάβα.
1: Φάβα
2: δεν έχει και τέτοιο.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα βγήκε και αυτό σε πιο περιορισμένη ποσότητα όπως και η φάβα. Δηλαδή και φυσικά φεύγει πάρα πολύ κατανάλωση στο νησί μας. Αν έχει μια άλλη απότεμα, ένα άλλο απόθεμα με τις εκθέσεις που πάμε και τα λοιπά και τα εκθέτουμε, γιατί εγώ είμαι ο παραγωγός στο μέλι και πάω εγώ το τρέχω στις εκθέσεις και τα λοιπά, εξεφανίζεται εύκολα γιατί είναι κάτι το οποίο ο άλλος θέλει να το δοκιμάσει.
0: Αυτό με τις εκθέσεις, κύριε Μεντρινέ, πιστεύετε ότι αποδίδει γενικότερα στο να μάθει ο κόσμος τα προϊόντα των νησιών μας και της χώρας μας γενικότερα?
2: Αποδίδει, γιατί και μαθαίνουν σε εμάς που είμαστε ένα μικρό νησάκι τόσα χρόνια με τις εκθέσεις, μαθαίνουν και το νησί μας και τα προϊόντα μας και τα δοκιμάζουν. Δηλαδή είναι και σαν διαφημιστικό φυλάδιο για μας το κομμάτι αυτό. Πέρα από την έκθεση για το προϊόν σου κτλ. Βοηθάς και το δικό σου το νησί, έτσι ώστε να το μάθουν, να δουν τι βγαίνει από το νησί και να γνωρίσουν τον τόπο μας.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και κάτι άλλο ήθελα, κάτι τελευταίο που έχει να κάνει με... τη φάβα. Υπάρχει μια προσπάθεια να γίνει pop. Έχει ολοκληρωθεί όλη αυτή η λογική ή το έχουμε αφήσει γιατί τρέχουν κάποια πράγματα γραφειοκρατία και δεν θα κερδίσουμε?
2: Η αλήθεια είναι ότι μόλις το σκεφτήκαμε και το ξεκινήσαμε, λες και πατήσαμε ένα κουμπί και άρχισε να μην βρέχει για 2-3 χρόνια και οι
0: παραγωγές
2: ήταν ελάχιστοι. Οπότε ήταν εκείνη τη στιγμή το τελευταίο που μας απασχολούσε.
1: Σωστά.
2: Οπότε, γιατί κάποια στιγμή είχαν έρθει καλές χρονιές, καλές παραγωγές, οπότε σκεφτόμασταν όλα αυτά. Αλλά όταν δεν έχεις, μετά λες κάτι να δω.
1: Σωστά.
2: Και να το ξανατρέξω.
1: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε να σας ευχηθούμε ότι καλύτερο. Να είναι μια υπέροχη ένα που έρχονται διήμερο. Να περάσετε όμορφα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και γενικά το να απολαύσετε την εμπειρία για την χρονιά.
0: Εννοείται, είμαι συνάξωστα.
2: Του χρόνου να σας έχουμε εδώ. Να γλυντήσουμε παρέα.
1: Το προσπαθήσαμε, εντάξει, αργήσαμε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Του χρόνου θα τα πάμε.
0: Του χρόνου θα πάμε λίγο. Καλά να είμαστε, κύριε Μεντρινέ, και θα είμαστε εκεί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά και καλή δύναμη. Γεια σας. Thank you.

0: Με λίγα λόγια, sold out η σκηνούσα, έτσι. Ναι. Όσοι πιστοί, όσοι προσήλθατε, τώρα δεν έχει τίποτα. Δηλαδή, κατάλημα δεν έχουν κλείσει όλα. Αναμενόμενο ήταν, έτσι.
1: Δεν είναι αναμενόμενο.
0: Είναι μικρός ο
1: αυτό ακριβώς. Ναι.
0: Εντάξει, ωραία θα είναι. Ωραία θα...
1: Ωραία
0: κάποιοι
1: θα, είναι...
0: θα πάνε τσακ μπαμ. Δηλαδή, θα πάνε και θα γυρίσουν, έτσι.
1: Εντάξει,
0: εδώ,
1: και εμείς μπορούμε να το κάνουμε. Είναι πολύ εύκολο, γιατί όταν είναι Παρασκευή, έχεις το πλοίο, μπορείς να πας γύρω στις 3 η ώρα να είσαι εκεί, το αργότερο, και 9 η ώρα να φύγεις από εκεί.
0: Τι
1: για
0: να προλάβεις τώρα σε το.
1: Δηλαδή, πώς είναι η σκηνούσα.
0: Δεν προλαβαίνεις.
1: Τα πάντα προλαβαίνεις.
0: Το θέμα είναι να πας στη σκηνούσα και να τη δεις. Να την απολαύσεις.
1: Εντάξει.
0: Τώρα να πας και να φύγεις.
1: Είναι εκδρομή. Αφού αυτό είναι το καλό των συγκεκριμένων δρομολογίων.
0: Όχι,
1: γι' αυτό
0: όχι,
1: όλοι είναι ευχαριστημένοι. Γιατί μπορούν να πίνουν ένα καφέ και γυρίζουν.
0: Θέλω να την απολαύσω τη σκηνούσα. Θέλω να πάω, να μείνω, να.
1: Ωραία, πήγαινε ένα άλλο
0: Σαββατοκύριακο. Αυτό. Η Ελένη δεν το άκουσε το πρόγραμμα.
1: Δεν το άκουσε το πρόγραμμα.
0: Οπότε πρέπει να το επαναλάβουμε. Ελένη, ακούς, άκου λίγο το πρόγραμμα. Μου λέει λοιπόν ο Νικόδημος πριν. Μου λέει να πάμε, λέει, στον Ελαιόλιθο να πας εκεί να φας, λέει, μια. Τι μου πες, πανακόπιτα. Λέω.
1: Όχι.
0: Μου λέει μετά να φας, λέει, παιδί μου, λέει, μια μακαρονάδα. Λέω. Μου λέει να φας μια σαλάτα της Ελένης.
1: Ναι.
0: Λέω, τι θες τέλος πάντων. Λέω, ρε παιδάκι μου, θέλω να πιω ένα κοκτέιλ.
1: Έτσι.
0: Να καθίσω εκεί πέρα με την Ελένη, να τα πούμε οι δυο μας, διότι κύλησε ο Τέτζερης και βρήκε το καπάκι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Εγώ τι θα κάνω, λέω, εσύ θα περπατήσεις μία βόλτα μέχρι τη Δροσιανή.
1: Ναι.
0: Θα πας με τα παδαράκια σου, την κάθοδο.
1: Θα
0: πας μέχρι τη Δροσιανή. Θα περπατήσεις, θα πας εκεί, θα κάνεις το σταυρό σου.
1: Εννοείται.
0: Θα κάνεις το σταυρό σου. Θα ξεκινήσεις να γυρίζεις πίσω, θα μας πάρεις τηλέφωνο. Θα έρθουμε να σε μαζέψουμε. Θα σε ανεβάσουμε πάνω, θα έχει περάσει η ώρα, εκεί θα φάμε όλοι και τη σπανακόπιτα και τη μακαρονάδα.
1: Τα
0: και
1: πάντα
0: την
1: όλα.
0: Πίτσα και τέλος πάντων ό,τι θέλει ο καθένας. Ρε παιδί μου,
1: ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Συμφωνείς, για πες. Συμφωνείς.
1: Μια χαρά είναι. Λοιπόν, που είχαμε μένει, είχαμε μένει στη σκηνούσα. Είδε το μέλι.
0: Το μέλι από τον Ανθό της Φάβας, δεν το ήξερα.
1: Είδες, τι μαθαίνεις.
0: Έχω φάει εγώ τέτοιο, δεν έχω φάει.
1: Πώς να έχεις φάει, πού να έχεις φάει.
0: Όχι.
1: Το ήξερες και πριν για να το φάω.
0: Όχι. Ξέρω εγώ πώς το έφαγα, ρε παιδί μου, και δεν το ήξερα. Ότι είναι
1: όχι,
0: από.
1: Όχι. Άμα ήταν, θα μας το έλεγε
0: Φάβας.
1: Ο κύριος νομικός, θα μας το έλεγε η κυρία Καλφασά, θα μας το έλεγε η φίλη σου Ειρήνη Μπαρδάνη, θα μας το λέγανε. Δεν μας το είπαν, ήθελαν να το κρατήσουν μονοφαγάδες.
0: Κατάλαβες τώρα
1: δεν
0: τρεπόμαστε λίγο.
1: Μικροκυκλαδίτες.
0: Τέλος
1: πάντων, εντάξει, καλοί άνθρωποι, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί κάθε φορά που πηγαίνουμε εκεί, γενικότερα. Μικρές Κυκλάδες, νιώθουμε υπέροχα γιατί είναι όμορφοι άνθρωποι και κυρίως είναι χαμογελαστοί.
0: Αυτό,
1: αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι φιλόξενοι.
0: Είναι πολύ φιλόξενοι οι Μικροκυκλάδες.
1: Ναι.
0: Γενικά, δηλαδή σε όλα τα νησιά που έχω πάει, δηλαδή σε όλα, έχω πάει σε όλα, είναι φιλόξενοι.
1: Ναι, νιώθεις, αυτό... παιδί μου, ότι είσαι μέρος μιας παρέας.
0: Και οι Αμοριανοί απέναντι.
1: Και οι
0: έχουν την ίδια νοοτροπία, έτσι,
1: ναι,
0: το ίδιο ύφος.
1: Γι' αυτό θα έπρεπε να είναι Αμοργός και Μικρές Κυκλάδες ο Δήμος, αλλά παίξαν και χάσαμε.
0: Η ιδιοσυγκρασία των ανθρώπων αυτών είναι περισσότερο κοντά στην ιδιοσυγκρασία των Αμοριανών.
1: Γι' αυτό λέω. Αμοργός και Μικρές Κυκλάδες.
0: Εμείς είμαστε άλλο πράγμα από εδώ. Είμαστε. Εμείς είναι αξιώτες.
1: Είμαστε λίγο... αξιώτησα.
0: Όχι, εμείς που μένουμε στην άξορα, παιδί μου. Αυτό. Είμαι αξιώτησα.
1: Κοίτα να δεις τι μαθαίνεις.
0: Είσαι. Κοίτα να δεις. Είμαι δαυλιώτησα. Αλλά είμαι και στην άξο. Άρα μπορώ να λέγομαι και ένα αξιώτησα, ξέρω εγώ.
1: Okay.
0: Μου το επιτρέπετε.
1: Ναι, λοιπόν. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Αλλά απλώ να πω ότι έπεσε πριν από λίγο πυροσβεστικό ελικόπτερο στη λίμνη εν ώρα επιχείρησης, οπότε γίνεται μια προσπάθεια να δουν τι έχει γίνει με τους πιλότους και τους συμμετέχοντες, ενώ έχουμε φωτιά σε εξέλιξη στην Βάλια Κάλντα στα Γρεβενά. Γρεβενά είναι μια από τις ορότερες περιοχές, η Βάλια Κάλντα της Ελλάδος.
0: Οι πιλότοι κολύμπησαν και βγήκαν σε στεριά.
1: Α, ωραία, μπράβο. Και έχουμε και καύσωνα στην Ευρώπη, όπου αυξάνεται καθημερινά ο αριθμός των νεκρών. Έχουμε ρεκόρ θερμοκρασίων και προειδοποίηση του ΟΗΕ. Τώρα το τι λέει ο ΟΗΕ, τι να κάνουμε. Πάντως έχουμε δεκάδες νεκρούς, ακόμα και μικρά παιδιά, όπως αυτό που διαβάσαμε χθες. Αυτό είναι και σήμερα. Τρίχρονο παιδί βρέθηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο σε προάστιο του Παρισιού. Παλικάρι, τώρα το πω το παλικάρι πάλι. Δεν γίνεται να αφήνεις παιδιά, δεν γίνεται να αφήνεις οποιοδήποτε μικρό ή άνθρωπο με ειδικές ανάγκες ή μεγάλους ηλικίας στο αυτοκίνητο με καύσωνα, επειδή εσύ θες να πεταχτείς σε ένα σούπερ μάρκετ ή σε μια υπηρεσία. Βρες έναν τρόπο. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη με τόσο μεγάλη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή και σε πόλεις άσφαλτο, κλειστά όλα. Δηλαδή μην τρελαθούμε.
0: 300 μέτρα είναι η δροσιανή.
1: 300 μέτρα.
0: Τι είναι 300 μέτρα ανηφόρα?
1: Ανηφόρα κιόλας.
0: 300 μέτρα, τι είναι παιδάκι, 300 βήματα είναι.
1: Παναγία μου. Δεν είναι 300 βήματα, είναι 500. Γιατί όσο ανεβαίνεις, μικραίνει το βήμα. Ο βηματισμός μικραίνει.
0: Εσύ έχεις πόδια σαπατόφτιαρα, είναι μακριά. Μπορείς να περπατήσεις πιο αυτό. Είναι η δρασκελιά η δική σου σε σχέση με τη δική μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάνω 5 βήματα, εγώ κάνεις ένα.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Άρα τα δικά σου δεν είναι 300, θα είναι τα μισά, θα είναι 150.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει. Αυτά είναι.
0: Πάρω και μια ομπρελίτσα να κρατάς.
1: Ναι, μπράβο αυτό, ναι. Σαν τις Ιαπωνέζες. Τις Ιαπωνέζες που πηγαίνουν έτσι κάνουν και τα βήματα και τα παράξενα, γιατί ξέρεις, επειδή είναι γκέισες, ναι, ξέρεις, τα φορέματα είναι στενά και νομίζεις ότι δεν περπατάνε, σκουντουφλάνε και πέφτουν κάτω.
0: Έχουμε και δουλειά στο δρόμο, έχει και μάραθο να μαζέψεις. Το χρειαζόμαστε στον ελαιόλιθο.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν.
0: Ναι, αλλά όταν θα ανέβεις όμως πάνω, μετά που θα έχεις και περισσότερη όρεξη.
1: Θα πέσεις κατευθείαν στην πισίνα.
0: Πριν φας.
1: Δεν με νοιάζει, μόλις φτάσω θα πέσω κατευθείαν.
0: Αν πέσεις πριν φας δεν μου κάνει.
1: Ναι, εντάξει, το ξέρω, ναι, το κατάλαβα. Εντάξει. Κατάλαβα το σκεπτικό σου γι' αυτό.
0: Έχει λέει ο κόσμος.
1: Δεν πειράζει, γιατί μεσημέρι είναι, τι να κάνει ο κόσμος. Λοιπόν,
0: να κλαίμε καλύτερα να γελάμε.
1: Έτσι, μπράβο. Ναι. Χθες ήταν η πιο ζεστή νύχτα στην ιστορία της Γαλλίας.
0: 42 βαθμοί.
1: Από το 1947.
0: Ναι.
1: Διέλυσε κάθε ρεκόρ. Στην Ισπανία έχει πάνω από 200 νεκρούς λόγω καύσωνα.
0: Ναι.
1: Στο Παρίσι ήταν το τρίτο παιδί που πέθανε σε αυτοκίνητο, ναι, λόγω θερμοκρασίας.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ακριβώς
0: και ποια είναι η τέτοια.
1: Και η Βρετανία κατέγραψε την πιο ζεστή ημέρα για μήνα Ιουνίου. Πέρασε τους 35,5 βαθμούς. Από το 67 ήταν η προηγούμενη. Στην Αυστρία συναγερμός για Σαββατοκύριακο. Στη Δανία τα ίδια.
0: Αυστρία,
1: οπότε όπως καταλαβαίνετε, ναι, δηλαδή, η κατάσταση δεν είναι καλή.
0: Ναι, έχει φτάσει, λέει, η θερμοκρασία στην Γαλλία σε θερμοκρασίες που είναι, βλέπεις, συναντά στην Αφρική, στην έρημο. Στη Σαουδική Αραβία και ούτω καθεξής. Και αυτό, επειδή είναι πρωτόγνωρο για όλους αυτούς, τους έχει τρελάνει όλους. Δηλαδή δεν είναι αυτό. Με τίποτα. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Επειδή υψηλές θερμοκρασίες έχει και δίπλα μας στην Ιταλία και μάλιστα υπέθεσα ότι θα είναι μόνο στη βόρεια Ιταλία. Γιατί στο βορρά, στο μέσο της, στο κέντρο της Ευρώπης και βόρεια τα συναντάμε αυτά τα φαινόμενα, τα έντονα καιρικά φαινόμενα τώρα των καύσωνα. Και διάβαζα το πρωί ότι ναι, έχουν καταγραφεί, λέει, πολύ υψηλές θερμοκρασίες στη Φλωρεντία, στη Ρώμη, στη Φλωρεντία, στη Βενετία πάνω, αλλά έχει όμως και νότια στην Νάπολη και στη νότια Ιταλία. Και λέω, ρε παιδάκι μου, είναι δίπλα μας. Εμείς πώς την έχουμε σκαπουλάρει έτσι?
1: Εμείς άγιο είμαστε άρχοντες.
0: Άγιο έχουμε. Δηλαδή, ο βοριάς, παιδάκι μου, ο βοριάς. Εδώ εμείς στην Ελλάδα είμαστε αλλιώς. Ελπίζω να μην έρθει τόσο καύσωνας όμως και σε εμάς.
1: Όχι. Όλα καλά θα πάνε.
0: Τη βάψαμε.
1: Λοιπόν,
0: συγγνώμη που σε διακόπτω. Εν τω μεταξύ, αυτοί εκεί πάνω οι Βόρειοι, επειδή όλο αυτό δεν το ξέρουν, δεν έχουν πάρει και τα μέτρα που απαιτούνται. Δηλαδή τα σπίτια στο Παρίσι, ας πούμε, δεν έχουν air condition.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν air condition. Για ποιο λόγο να έχουν air condition? Πρώτον, δεν το θέλουν λόγω της αισθητικής της εξωτερικής μονάδας στα κτίρια που έχουν και στα οικίματα, τέλος πάντων, του Παρισιού. Πρώτον αυτό, και δεύτερον, σου λέει, δεν το κάνω το air condition. Δεν χρειάζεται. Ναι. Οπότε, πώς αυτοί οι άνθρωποι τώρα θα ανταπεξέλθουν σε όλο αυτό? Πάνε και πέφτουν μέσα στις λίμνες και στα συντριβάνια.
1: Ναι, ο Σικουάνας έχει γίνει παραλία.
0: Ο Σικουάνας, δηλαδή, μαύρος, μαύρος κατράμι. Ναι. Κάπως έτσι.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για την ολοκλήρωση και τη δεύτερη περίοδου, να πούμε ότι είναι μια καλή ευκαιρία να πεταχτείτε μέχρι το My Market να κάνετε κάτι, να ψωνίσετε κάτι, να πάρετε ένα βουλάκι από την πτηνοτροφική. Ωραία πράγματα, θα βρείτε εκεί τα πάντα.
0: Τα βουλάκια θα βρείτε σίγουρα από την πτηνοτροφική.
1: Ναι, θα βρείτε, ρε παιδί μου, αυτό.
0: Άμα βαριέστε να μαγειρέψετε, έχει έτοιμα φαγητά, τα ρίχνετε στο φούρνο. Ωραίο πράγμα.
1: Ωραίο, ναι.
0: Το ρίχνει στο φούρνο, το βάζει εκεί ανάλογα στου 180-200 βαθμού, περιμένει όση ώρα σου λέει πάνω το, γιατί σου έχει οδηγίε.
1: Ναι, έχει οδηγίες χρήσεως. Για μας που δεν ξέρουμε να μαγειρεύουμε.
0: Μπράβο, φτιάχνεις ένα καφεδάκι, βάζεις ένα αναψυκτικό τέλος πάντων κάτι. Αυτό και περιμένεις να γίνει το φαγητό.
1: Και μετά πουλάς ξυπνάδα στη σύντροφό σου.
0: Λες κοίτα τι μαγείρεψα. Κοίτα τι ωραία που μαγείρεψα. Μα πώς το έκανες, θέλω τη συνταγή. Δεν μπορώ να σου πω.
1: Και προσπαθείς να κρύψεις τη σακούλα που έχει πάνω.
0: Την έχεις καταπιεί ήδη.
1: Την έχεις καταπιεί γιατί δεν γίνεις ρεζίλη. Το έχουμε πάθει πολλές φορές αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά και μετά έχουμε θεατρικά. Λοιπόν, άντε, φεύγουμε.
0: Μπράβο, ναι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: FM Stereo.
1: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
6: Hello?
7: Shh. Solo escucha.

0: τραγουδάει κιόλας. Ωραία, ωραία. Είμαστε σε καλό δρόμο.
1: Ναι, γιατί με τραγουδάμε. Τι να
0: όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό.
1: Δεν πάμε, δεν πούμε για κλάδων. Εδώ είμαστε.
0: Ναι, ο Νίκο Δημιλιανέ.
1: Μαντό στον Άρα και κλάδο στον Άρα. Και Πέμπτη 25, πόσο είναι του μήνα. Παραμονή, τρίτη περίοδο. Και βέβαια το. Τι είχαμε, είχαμε τη Βραζιλία που κέρδισε 3-0 την Σκωτία. Έκανε το πάρτι τη. Ωραία, εντάξει ήταν.
0: Εψές αυτό,
1: εψές. Ναι. Είχαμε αυτά τα όμορφα με το Μουντιάλ. Εξελίξεις έχουμε, τρέχουμε όλοι.
0: Γιατί δείχνει χθες κάτι στιγμιότυπα έτσι σε αργά, σε slow motion, με κάτι παίχτες που
1: δεν ξέρω.
0: Και σε ρώτησα για έναν και μου λες εγώ πρώτη φορά τον βλέπω αυτόν.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Αυτόν με τα σγουρά μαλλιά τα, που ήταν
1: αυτό
0: λίγο
1: ήταν, ναι, αυτό ήταν Ελβετία-Καναδάς. Ήταν το πρώτο παιχνίδι της ημέρας. Τώρα ποιος ήταν ο Κυριούλης και όλα τα σχετικά δεν ξέρω. Το σίγουρο πάντως είναι ότι μπαίνουμε τρίτη και τελευταία αγωνιστική. Αμερική και Γερμανία έχουν τσεκάρει το εισιτήριό τους, ενώ είναι τέσσερις ακόμα θέσεις ανοιχτές στους 32 και ψάχνουν κάτοχο. Γιατί θα περάσουμε μετά στα νοκάουτ παιχνίδια. Οπότε έχουμε μια-δυο μέρες ακόμα. Στα χθεσινά παιχνίδια η Ελβετία πήρε την πρωτιά από τον οικοδεσπότη Καναδά. Το Μεξικό δεν χαρίστηκε στην Τσεχία, ενώ η Βραζιλία θύμισε πολύ απλά ποια είναι. Το σημερινό μενού περιλαμβάνει 4ο, 5ο και 6ο όμιλο, με τη Αμερική και η Γερμανία να έχουν σφαγεί στο εισιτήριο. Στο 4ο όμιλο, λοιπόν, στις 5 τα ξημερώματα αγωνίζονται Αμερική-Τουρκία. Αδιάφορο παιχνίδι. Οι Αμερικανοί έχουν προκριθεί, ενώ οι Τούρκοι χαιρέτησαν. Μάλιστα, οι Τούρκοι, που είναι και φίλοι μας, οι Τούρκοι.
0: Δεν το έχεις διαπιστώσει. Είναι και φίλοι του Τραμπ.
1: Αυτό
0: τώρα.
1: Λέω. Φίλοι μας είναι, δεν είμαστε Αμερικανών.
0: Ναι.
1: Όχι, αλλά πολιτάρια είναι, όχι απλά φίλοι.
0: Το είπε. Και άμα πει κάτι ο πλανητάρχης, τέλος. Είναι καλός άνθρωπος.
1: Καλός άνθρωπος, δεν είναι σαν το Μητσοτάκι που πριν τα πω τα κάνει. Ενώ το κάνει και λίγο το δύσκολο. Αυτό του κάνουν και ένα δώρο.
0: Λοιπόν, δώρο.
1: Η Τουρκία έγινε η ομάδα με τις περισσότερες άστοχες προσπάθειες, γενικότερα προσπάθειες χωρίς γκολ.
0: Συκοφαντίες.
1: Σε δύο παιχνίδια έκανε 62 προσπάθειες να βάλει γκολ και δεν έβαλε καμία. Δεν
0: γίνει ποτέ αυτό. Γιατί εσύ ζηλεύετε γι' αυτό,
1: ναι,
0: τα
1: εντάξει.
0: Λέτε αυτά.
1: Λοιπόν, την ίδια ώρα Παραγουάη, Αυστραλία μάχονται για τη δεύτερη θέση. Με την Αυστραλία να έχουν ένα πλεονέκτημα γιατί θέλουν την ισοπαλία. Στις 11 το βράδυ, στον όμιλο της Γερμανίας, τα Πάντσερ αγωνίζονται με το Εκουαδόρ. Πάντσερ λέγονται. Λόγω του ότι είναι Γερμανία.
0: Μου άρεσε η προφορά σου, ήταν. Είχε κάτι ιδιαίτερο.
1: Εντάξει. Το Εκουαδόρ θέλει νίκη για να συνεχίσει. Ενώ έχουμε και την ακτή Ελεφαντοστού με το Κουρασάο. Εντάξει, η ακτή Ελεφαντοστού είναι το φαβορί, αλλά το Κουρασάο, το οποίο εδονήθηκε χθες τα ξημερώματα σήμερα, λόγω του σεισμού της Βενεζουέλας. Εντάξει, ζει σε άλλο επίπεδο.
0: Ναι.
1: 2 το πρωί, Ολλανδία-Τινησία, με την Τινησία να έχει ήδη αποκλειστεί, ενώ η Ιαπωνία-Σουηδία ένα ματσάρα είναι, με τους Σαμουράι να βολεύονται και με ισοπαλία.
0: Ναι.
1: Να πούμε πάντως ότι χθες η Νότια Αφρική πέτυχε τη μεγαλύτερη έκπληξη, γιατί κέρδισε 1-0 την Νότια Κορέα, ιστορική πρόκριση. Και να δούμε αν είναι κάτι άλλο. Το Μεξικό, όπως είπαμε, κέρδισε εύκολα 3-0 Τσεχία. Και οι Βραζιλιάνοι κάνανε και αυτοί τα δικά τους. Οι Ελβετοί κέρδισαν 2-1 τον Καναδά. Η Βοσνία κέρδισε 3-1 το Κατάρ. Το Κατάρ, το οποίο πολιτικά βρίσκεται σε δύσκολη θέση, γιατί έβλεπα κάτι ρεπορτάζ που πληρώνουν, αγοράζουν τα πάντα, αλλά οι Ευρωπαίοι τους κλείνουν την πόρτα. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Υπάρχει ένα θεματάκι να το λύσουμε. Και βέβαια είχαμε και τη Βραζιλία, η οποία θύμισε το παλιό καλό εαυτό. 3-0 τους καμένους Σκοτσέζους, αλλά οι Σκοτσέζοι το απολαμβάνουν, μεθάνε. Ό,τι καλύτερο είναι για αυτούς. Και το Μαρόκο διέλυσε την IT με 4-2. Μάλιστα, βάλε 5 γκολ από την πλευρά.
0: Μπράβο. Ωραία, εντωμεταξύ, αυτός ο σεισμός ήταν, λέει, ο μεγαλύτερος που έχει πλήξει τη χώρα εδώ και περισσότερα από 125 χρόνια. Σκέψου, έτσι.
1: Ναι,
0: και ανακοίνωσε ο ο προσωρινός πρόεδρος της Βενεζουέλας ότι τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Περισσότεροι από. Καλά, αυτό θα αλλάζει ώρα με την ώρα, γιατί είναι πάρα πολύ αγνοούμενοι, έτσι. Περισσότεροι από 700 τραυματίστηκαν. Και κάνουμε λόγο τώρα για περίπου 9.000 αγνοούμενους. Γίνεται λόγος και ότι έχει υπολογιστεί. Υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα είναι ότι υπάρχει πιθανότητα κατά 44% οι νεκροί να ξεπεράσουν τις 10.000 και μία ακόμα πιθανότητα 30% να υπερβούν, λέει, τις 100.000.
1: Τα είπαμε και νωρίτερα.
0: Είναι, ξέρεις, τη βλέπω τις εικόνες, ρε παιδάκι μου, και λέω για όνομα του Θεού. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό που συνέβη.
1: Τι να πω.
0: Είναι τραγικό. Τη Μουριά την ήξερες?
1: Ποια?
0: Το καφενείο, τη Μουριά, στην Αθήνα, στη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Κοίταξε, έχω περάσει σίγουρα, αλλά δεν θυμάμαι τα ονόματα. Ένα άλλο από τα προβλήματα που έχω στη ζωή μου είναι ότι δεν τα πηγαίνω καλά με τα ονόματα, άρα προφανώς τα έχω πάει. Αλλά
0: είναι στη γωνία Χαριλάου Τρικούπη και Καλλιδρομίου. Και αυτό το καφενείο κλείνει μετά από 111 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένα εμβληματικό παραδοσιακό καφενείο, έτσι.
1: Ναι.
0: Η άδεια λειτουργία του, η πρώτη άδεια λειτουργίας του, εκδόθηκε το 1915.
1: Μάλιστα.
0: Και όπως γράφει στο φωτορεπορτάζ της η φωτογράφος της Eurokinesi, η μπόλαρη Τατιάνα, ο 7ος κατά σειρά ιδιοκτήτης του καφενείου είναι ο κύριος Χρήστος Βάνας, ενημερώθηκε από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ότι πρέπει το καφενείο να κλείσει για να αλλάξει χρήση του.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένα εμβληματικό και ιστορικό σημείο, γιατί εκεί συναντήθηκαν και αντάλλαξαν ιδέες πολύ, έτσι, σπουδαίοι άνθρωποι. Και υπάρχουν και αντιδράσεις από τον κόσμο για το επικείμενο κλείσιμο.
1: Μάλιστα.
0: Μόλις μαθεύτηκε η είδηση, οι αντιδράσεις ήταν πολύ μεγάλες και στα κοινωνικά δίκτυα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από χιλιάδες μάλιστα πολίτες. Η Ένωση Επαγγελματιών Εστίασης Αθήνας πήρε επίσημα θέση, καλώντας τόσο το Δήμο Αθηναίων όσο και το Υπουργείο Πολιτισμού να παρέμβουν άμεσα. Το αίτημα είναι σαφές: να χαρακτηριστεί το εμβληματικό καφενείο ως νεότερο μνημείο σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς από την αρμόδια υπηρεσία, διασφαλίζοντας, λέει, νομοθετικά τη διατήρηση της χρήσης του. Αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει να συγκεντρώνονται οι υπογραφές.
1: Εντάξει, κοίταξε, αν είμαστε σε μια άλλη χώρα, αυτό θα γινόταν. Αλλά επειδή ζούμε στην Ελλάδα.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Κοίταξε να δεις τώρα. Αυτός ο χώρος κάπου ανήκει. Έχει έναν ιδιοκτήτη, έτσι. Ο οποίος ιδιοκτήτης. Είναι ιδιωτικός ο χώρος. Ο οποίος ιδιοκτήτης θέλει να αλλάξει τη χρήση του για κάποιους λόγους. Προφανώς οικονομικούς λόγους.
1: Το έχουμε δει άλλωστε και αλλού.
0: Μπορεί να θέλει να φτιάξει σπίτι για τα παιδιά του, ρε παιδί. Δεν ξέρω.
1: Που χίλια δυο
0: μπορεί να συμβαίνουν. Τώρα δεν να το πει του ανθρώπου αυτού. Δεν μπορεί να κάνει την περιουσία σου ό,τι θέλει.
1: Σου επαναλαμβάνω ότι αν είμαστε σε μια άλλη χώρα, αυτό θα το είχαν λήξει.
0: Θα το είχαν λύσει.
1: Ναι, θα το είχαν λήξει. Θα είχε λυθεί το θέμα. Ναι. Δεν ασχολούμαστε.
0: Σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη, τέλος πάντων. Οι αρμόδιοι και.
1: Οτιδήποτε.
0: Να. Αλλού. Αυτά.
1: Λοιπόν, να πω μια είδηση που μου άρεσε πάρα πολύ όπως την είδα. Εντάξει, είναι λίγο προβοκατόρικη, αλλά είναι πολύ ωραία. Ακούστηκε σε πρωινή εκπομπή, αυτά τα πρωινάδικα. Ξεκίνησαν λιτανίες για να σταματήσει ο λαγοκέφαλος. Τι γελάς?
0: Τίποτα. Σταμάτησε λογοκέφαλος.
1: Βέβαια, αφού ξεκίνησαν οι λιτανίες. Ναι, ναι. Την Κυριακή, λέει, σε εκκλησίες παλαιοημερολογητών, το οποίο το ξεχνάνε να το πούνε. Αυτό το είναι ψηλά γράμματα κάτω, ξέρεις, εκεί παλαιοημερολογητών.
0: Για να φύγει ο λογοκέφαλος.
1: Ναι, βγήκανε, λέει, και κάνανε λιτανία, ψέλνανε, μάλιστα χρησιμοποίησαν και τον ψαλμό 90.
0: Ο οποίος
1: είναι για τα κακά δαιμόνια.
0: Φοβού τους λογοκέφαλους.
1: Και άρχισαν να ψέλνουν, λέει, βγήκαν έξω εκκλησίες αυτά και ήδη βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα αυτών. Εντάξει, είναι πρωινάδικο, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Το διαβάζει και γελάς, αλλά τι να κάνεις. Έτσι είναι, δυστυχώς, ο άνθρωπος.
0: Θα μπορούσε να το έχεις δει κιόλας, έτσι, στο ρεπορτάζ.
1: Δεν το είδα, το διάβασα. Λοιπόν, να πούμε κάτι άλλο που επίσης είναι παράξενο.
0: Ναι.
1: Αυτό που συνέβη χθες το βράδυ γύρω στις 10.30, όταν ένας 90χρονος, προφασιζόμενος ότι είναι θαυμαστής της Μάρο Κοντό. Αρχικά είπε θαυμαστής. Μετά είπε ξάδερφος, συγγενής, μπήκε μέσα στο Αττικό, στο νοσοκομείο και κρατούσε μια ανθοδέσμη, κάτι γλυκάκια και είχε μέσα ένα μαχαίρι και ήθελε, δεν ξέρω τι θέλει να κάνει, πάντως τον συνέλαβαν, μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα Χαϊδά Λιονταρίου, ενημερώθηκε και ο κύριος Άδωνης, ενημερώθηκε η κυρία Κοντού. Τώρα,
0: είχε λίγο προβλήματα ο άνθρωπος αυτός.
1: Είχε προβλήματα και ο άνθρωπος.
0: Ναι, η κυρία Κοντού πάντως... οι άνθρωποι της ασφάλειας εκεί πέρα τον κατάλαβαν, ναι. Εγκαίρος, και μάλιστα και μια νοσηλεύτρια τον κατάλαβε, οπότε αποφύγαμε τα χειρότερα.
1: Να πούμε μόνο ότι η κυρία Κοντού βρίσκεται 10η μέρα τώρα στο νοσοκομείο. Έχει χτυπήσει στο ισχύο και στα πλευρά. Έχει ένα κάταγμα και κάτι άλλο. Είναι σε καλή κατάσταση. Δεν είναι αναπνευστικό, δεν είναι καρδιολογικό όπως υπόθηκε την πρώτη μέρα. Μάλιστα κάνει και παρεμβάσει την τηλεόραση η κυρία Κοντού για την υγεία της. Βγαίνει λέει σε κανάλια, εξηγεί τι ακριβώς γίνεται. Ευχόμαστε περαστικά και γιόρτασε και προχθές τα γενέθλιά της στο νοσοκομείο. Έτσι, για να βάλουμε και λίγο lifestyle στην εκπομπή.
0: Εν τω μεταξύ, έχει πλάκα αυτό που διαβάζω τώρα. Είναι ένα περιστατικό το οποίο σημειώθηκε, αν δεν κάνω λάθος, στην Φλόριντα. Όχι, δεν κάνω λάθος, στη Φλόριντα. Όπου συνελήφθη, λέει, ένας 33χρονος οδηγός για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Πρόσεξε τώρα, δεν είναι αυτό το θέμα. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα.
1: Ξέρω το θέμα είναι. Ξέρω ποιο είναι το θέμα.
0: Ποιο είναι το θέμα?
1: Το τι είχε μέσα το αυτοκίνητο.
0: Ναι, δηλαδή φαντάζομαι τώρα αυτός ο άνθρωπος να πει: εγώ δεν έχω πιει. Δεν είμαι η κυρία Δασοφύλακα, δεν έχω πιει. Μέσα στο αυτοκίνητο βρέθηκαν 34 ανοιχτά κουτιά μπύρας.
1: Τι είπε όμως?
0: Τι είπε?
1: Δεν είναι δικά μου. Τα βρήκα.
0: Μπήκαμε στο αυτοκίνητο και τι να δω.
1: Τι να τα πετάξω έξω τώρα.
0: 34 κουτιά μπύρα. Τι να κάνω, να δημιουργήσω πρόβλημα, να κάνω σκουπίδια.
1: Να πετάξω τώρα, να κάνω σκουπίδια. Τα κράτησα εδώ, πρέπει να κάνω μια βόλτα.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Αυτά είναι ωραία. Και για να δείτε πόσο καλή είναι η κυβέρνηση, τη Δευτέρα θα φέρει στο Μαξίμου τους ανθρώπους στον σούπερ μάρκετ για να μιλήσουν για την ακρίβεια. Γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε ακρίβεια.
0: Δεν έχουμε...
1: Το ανακαλύψαμε όμως με χάρη στο πόσο κάνει.
0: Στο πόσο κάνει, αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι, και τώρα τη Δευτέρα λοιπόν θα πάρουμε, θα τους μαζέψουμε για να τους συζητήσουμε. Αρχικά θα είναι ευγενικά, έτσι. Δηλαδή σας παρακαλούμε, αν θέλετε, αν μπορείτε, αν έχετε διάθεση.
0: Μετά, άμα δεν έχουν.
1: Μετά, άμα δεν είχαν. Θα βγούμε και θα πούμε δεν είχαν. Εμείς προσπαθήσαμε όμως. Δεν είμαστε τα άλλα κράτη που βάζουν πλαφόν και δημιουργούν θέματα στον ελεύθερο ανταγωνισμό. Εμείς είμαστε προστατευτικοί.
0: Ναι.
1: Ό,τι θέλουν.
0: Ναι, ναι.
1: Ό,τι θέλουν.
0: Ναι.
1: Τον άλλο τον είδες στην Κίνα.
0: Το γιατρό.
1: Καλά, έκανε προστατεκτομή στην Αθήνα.
0: Με τηλεϊατρική.
1: Ναι.
0: Έλληνας ο γιατρός. Κάτσε να θυμηθώ λίγο, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
1: όπου και να είναι.
0: Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Έκανε λοιπόν το χειρουργείο από εκεί, πήγε λέει πάρα πολύ καλά και προγραμματίζεται και άλλο ένα.
1: Στο Πάτρα, στο Πανεπιστημίο της Πάτρας.
0: Ναι.
1: Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής.
0: Όλα τα λεφτά, έτσι.
1: Ευάγγελος Διάτσικος. Κοίταξε, έχουν κάνει και με ρομποτική Αμερική-Αφρική.
0: Να.
1: Με ρομποτική, όχι τηλεατρική, ρομποτική. Έπαιζε με το ρομπότ έπαιζε αυτός. Ο ένας καθόταν σπίτι του στην Αριζόνα και ο άλλος ήταν ξάπλα κάπου σε κάποια χώρα της Αφρικής.
0: Αυτός ο χειρουργός λέει: καθόμουν λέει με τη γραβάτα μου, εγώ μια χαρά όλα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και μια χαρά πήγε το
1: χειρουργείο. Ναι, όλα καλά. Ναι,
0: ναι, γιατί όχι.
1: Αυτά είναι που λέτε, τα κάνουμε και εδώ στην Ελλάδα και τα κάνουμε και εδώ στα νησιά μας και γκρινιάζεται. Δεν φοβάστε και όλα τα. Τα κάνουν οι Κινέζοι.
0: Και εμείς θα κάνουμε, οι Έλληνες ήταν ο
1: γιατρός. Ναι, ρε παιδί μου, το θέμα είναι ποιος κάθεται.
0: Στην Ελλάδα. Έκατσε ο άνθρωπος αυτός. Ωραία, πήγε μια χαρά.
1: Ωραία.
0: Τι. Φοβάσαι.
1: Θα καθόσουν, εσύ.
0: Να σε χειρουργήσω. Πάνω τα ρούχα.
1: Γιατί ο άλλος με το ρομπότ.
0: Έλα τώρα, η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πες ότι κόβεται το ρεύμα στην Αφρική είναι. Είσαι σίγουρος ότι
0: δεν είναι αυτό. Τώρα αυτά και σε αυτά βρίσκονται λύσεις. Λέει, ας πούμε, κοίταξε να δεις ο συγκεκριμένος γιατρός, είπε ότι είχαμε προβλέψει, λέει, υπήρχε μια ομάδα γιατρών γύρω του να αντιμετωπίσουν την περίπτωση ομιγέννητο που γινόταν σεισμός.
1: Ναι.
0: Έτσι, εκεί τι θα κάναμε. Αλλά υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας. Δεν σε αφήνουν στο έλεος του Θεού, είναι μόνος του ασθενής μες στην αίθουσα του χειρουργείου.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Είναι ο άλλος στην Κίνα και χειρουργεί.
1: Ναι, εντάξει, αυτό της Κίνας είναι λίγο αυτό. Το άλλο όμως αυτό που σου είπαμε το ρομπότ,
0: ναι.
1: Που δεν υπήρχε, υπήρχε μόνο ένα ρομπότ, ναι. Το οποίο το οδηγούσε ο άλλος από την Αμερική.
0: Ναι.
1: Το ρομπότ ήταν στην Αφρική, ναι. Ο άλλος ξάπλα στην Αφρική,
0: ναι.
1: Και ο άλλος στην Αμερική. Δηλαδή, άμα χαλάσει κάτι, άμα το ρομπότ πει, εγώ θα την κάνω τώρα.
0: Θα έχει κι άλλους δίπλα του τώρα, ποτέ θα είναι μόνο του.
1: Εντάξει.
0: Ναι, okay. Πώς θα γίνει τώρα.
1: Για σκέψου. Δύσκολα
0: πράγματα. Ναι, ναι. Νάτος ο Πλατής. Ο Μανώλης. Ο Μανώλης ο Πλατής, λέρος. Ιχθυολόγος που κάνει το νησί να κλεντά με ένα βιολί 200 ετών. Ο Μανώλης ο Πλατής.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αν δεν ξέρεις ποιος είναι ο Μανώλης ο Πλατής, σίγουρα έχεις ακούσει το Γιαβρί, το τραγούδι.
1: Όχι.
0: Αποκλείεται να μην το έχεις ακούσει. Το έχεις ακούσει, απλά δεν το θυμάσαι. Άμα το βάλω να το ακούσεις, θα
1: δεις ότι... Ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Λοιπόν, έπαιξε το 2019 στην εκπομπή, αυτή την ξέρεις σίγουρα, το Αλάτι της Γης.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ηχογράφησε δίπλα σε Στέλλα Κονιτοπούλου. Το Γιαβρί έγινε, εντάξει, όλη η Ελλάδα το τραγούδισε και το τραγουδάει. Όλα λέει ξεκίνησαν από ένα πανηγύρι, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι παίζει με ένα βιολί, όχι τυχαία υπόθεση, έτσι, 200 ετών, φαντάσου. Ναι. Και γλεντάει όλο το νησί μαζί του και όχι μόνο το νησί.
1: Μάλιστα.
0: Το βιολί
1: ναι, απλά
0: ήταν,
1: σου
0: ήταν
1: πω
0: του δασκάλου του,
1: δασκάλου,
0: πρέπει να σου πω,
1: προφανώς, ναι. Να σου πω ότι βρέθηκε πρόσφατα ένα τετράδιο του Μότσαρτ και είχε μέσα ό,τι θες και δεν θες και βρήκαν και ένα καινούριο έργο που δεν είχε παιχτεί ποτέ. Ενώ και ο ποιος άλλος ήταν. Και βρέθηκε και από τον Αγκασάκη από μνημονεύματα. Και θα γίνει και ταινία, ναι. Ντοκιμαντέρ θα είναι, για την ώρα της βόμβας, πώς επέζησαν, ναι, οι άνθρωποι για αυτά. Ναι, μετά από 80 χρόνια σχεδόν οι άνθρωποι αρχίζουν να μιλάνε.
0: Σκέψω.
1: Και να
0: και
1: δείχνουν πώς ήταν εκείνες οι ώρες, πώς διβίωσαν οι Εβραίες που βρίσκονται πλέον μαρτυρίες, και θα είναι ένα εντυπωσιακό, λέει, ντοκιμαντέρ, το οποίο το περιμένουν όλοι.
0: Τι
1: πώς και πώς
0: να διαβάσουμε και πόσο έχουμε να κλάψουμε,
1: εντάξει,
0: από όλη,
1: ναι,
0: την ιστορία.

0: Δεν ξέρω.
1: Εγκαινιάστηκε, λέει, το My Point της ΑΔΕ στον κεραμικό. Ο κύριος Κυρακάκης είπε ότι δείχνει το δρόμο για το πώς μπορεί να μοιάζει το κράτος του 21ου αιώνα. Είναι μία προφανώς εφαρμογή, έτσι. Το πραγματικά σύγχρονο κράτος δεν περιμένει τον πολίτη να φτάσει στον γκισέ για να λύσει το πρόβλημά του. Προσπαθεί να προβλέπει την ανάγκη και να δίνει λύση νωρίτερα. Αυτό ακριβώς εκφράζει το νέο μοντέλο εξυπηρέτησης, το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα, το νέο μοντέλο εξυπηρέτησης της ΑΔΕ, είπε ο κύριος Πιερακάκης. Εντάξει, κοίταξε, δεν είναι κακό αυτό γενικά να έχουμε η τεχνολογία να μπαίνει στη ζωή μας. Είναι ένα νέο δίκτυο αυτό το My Point που σηματοδοτεί τη μετάβαση από τις μεμονωμένες τοπικές φορολογικές υπηρεσίες, της ΔΟΗ δηλαδή, προς ένα ενιαίο αναγνωρίσιμο οικοσύστημα με κοινό πρότυπο εξυπηρέτησης.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ψηφιοποιείται το σύμπαν, όπως καταλαβαίνεις. Τώρα αυτό βέβαια από τη μία είναι πάρα πολύ χρήσιμο για την πλειοψηφία των πολιτών που θα μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσα από την οθόνη τους, από το κινητό τους, το τάμπλετ τους, τον υπολογιστή τους. Από την άλλη δημιουργεί προβλήματα σε μεγαλύτερους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εξοικειωθεί με την τεχνολογία.
0: Προφανώς.
1: Και επίσης δεν ξέρω τι θα γίνει με τις θέσεις εργασίας. Δηλαδή όσο πιο πολύ απλοποιούνται τα πράγματα και ψηφιοποιούνται, τόσο λιγότερα χέρια χρειαζόμαστε.
0: Έτσι γίνεται.
1: Αυτό ναι. Ναι, είναι μια εξίσωση η οποία θα πρέπει επίσης να λυθεί από τους αρμόδιους.
0: Προφανώς. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Έχουμε αυτά τα περίφημα clickbait. Έτσι λέγονται.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, Ράλι Ακρόπολης.
1: Ναι.
0: Όταν η τροχιά σταμάτησε το λεμπ στην Αττική Οδό. Λοιπόν, Ράλι Ακρόπολης έχει ξεκινήσει από το πρωί. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να πήρε μέρος. Αυτό οδήγησε λίγο. Αυτό. Πριν από 20 χρόνια, λοιπόν, ο Σεμπάστιαν Λε, που είναι υπερπροταθλητής και αρκετές φορές ήταν αυτό, στην τελευταία ειδική του δεύτερου σκέλους, Σάββατο 3 Ιουνίου το 2006, η Citroën του Γάλλου υπέστη κλατάρισμα στο πίσω αριστερό ελαστικό.
1: Ναι.
0: Για να μην χάσει χρόνο, αλλάζοντας ντροχό, ο Λεμπ συνέχισε την προσπάθειά του. Όμως η απόσταση μέχρι το service park του ΟΑΚΑ ήταν μεγάλη και ο τροχός καταστράφηκε εντελώς.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, εντός της Αττικής Οδού, η σχάρα, το αυτοκίνητο δηλαδή, η Citroën, άρχισε να διαλύεται και έφτασε στο Ολυμπιακό στάδιο ουσιαστικά με τους δύο εμπρός τροχούς. Αν δεις το βίντεο, θα πάθεις σοκ από το πώς ήταν η πίσω τροχή του αυτοκινήτου.
1: Ναι.
0: Στις απλές ειδικές, όπως και σε αυτή την περίπτωση, ισχύει ο κοκ. Και έτσι κανονικά η τροχέα θα έπρεπε να κινητοποιήσει τη Citroën του Λεμπ, στερώντας του κάθε ελπίδα διάκρισης. Αυτό είναι το κείμενο.
1: Αλλά δεν έγινε ποτέ αυτό.
0: Ναι. Ο τίτλος όμως είναι «Όταν η τροχέα σταμάτησε το Λεμπ στην Αττική Οδό».
1: Δεν. Ωραία, άρα μπαίνεις μέσα και το διαβάζεις και λες «Τι έκανε η τροχέα». Δεν το έκανε.
0: Και μετά...
1: Τώρα αφού εμείς το συνάφι μας...
0: Και μετά αρχίσει τα γαλλικά
1: μας.
0: Και σου φταίει μετά.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Μα αυτά είναι τα όμορφα. Τι να πεις τώρα.
1: Το Ντόναλντ που τα βρήκε πάλι με τον Ερντογάν.
0: Γιατί να μην τα βρει, υπήρχε περίπτωση να μην τα βρει.
1: Ντόναλντ που θα πάει και θα του

0: Και λέει, ήταν πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Πολύ ωραίο αυτό. Mm-hmm. Ενώ θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια σε ένα μικρό, τον Μάριο Κραπουσάνου, ο οποίος πήρε το... πώς το λένε τώρα, το βραβείο ήθους στο Final Four που έγινε για μικρούς, για 10 χρονών,
0: ναι,
1: που έγινε στην Σύρο,
0: ναι,
1: και στο Σύρος King Cup. Ανήκει στην ομάδα του Παζνάξου και ο μικρός σε μια φάση που δεν αντιλήφθηκε, λέει ο διαιτητής, είχε το θάρρος και την ετοιμότητα να παραδεχτεί ο ίδιος ότι υπέπεσε σε πέναλτι.
0: Έλα, μπράβο,
1: μια σπουδαία πράξη ήθους και ειλικρίνειας που αποτελεί παράδειγμα για όλους μας και μας γεμίζει αισιοδοξία για το μέλλον του ποδοσφαίρου.
0: Μπράβο στο παιδί για την ειλικρίνεια.
1: Ο μικρός παραδέχτηκε αυτό, πήρε το βραβείο, η ομάδα έφαγε γκολ, δεν έχει σημασία.
0: Respect.
1: Το θέμα είναι ότι ο μικρός όμως παραδέχτηκε ότι
0: δίδαξε ο μικρός.
1: Το εφαγωνίζεστε είναι αυτό.
0: Έτσι.
1: Που κάνει τη διαφορά. Οπότε ο Ιάκωβος.
0: Μαθήματα μας δίνει ο μικρός.
1: Και η μητέρα του Μάριου θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα χαρούμενη για αυτό το σκηνικό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι λέγαμε πριν για την ψηφιοποίηση και για την απλούστευση των όποιων διαδικασιών, τέλος πάντων, γραφειοκρατικών μέσω της τεχνολογίας που προχωράει κτλ. Ότι δεν θα χρειάζονται τόσοι άνθρωποι και τόσα χέρια.
1: Εννοείται.
0: Ωραία. Λοιπόν, η General Motors προχώρησε πριν από μερικές εβδομάδες στην απόλυση περισσότερων από 1,000 εργαζομένων στο εργοστάσιο Factory Zero στο Detroit.
1: Μάλιστα.
0: Η αφορμή, η αλλαγή πλάνων σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα και η ανέρεση της πρόθεσης επέκτασης της παραγωγής. Ωστόσο, στην πορεία, εγκατέστησε περίπου 50 συνεργατικά ρομπότ στις εγκαταστάσεις αυτές, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά και δεν περιγράφω άλλο.
1: Έμα. Εσείς που πιστεύετε. Μάλιστα. Και ο Καφούρος έκανε μια πολύ όμορφη ανάρτηση που είχε να κάνει με το εργοστάσιο Ετοματοπολιτού Σάντο. Αναφέρεται ότι το 1952 το εργοστάσιο Ετοματοπολιτού Σάντο κρατάει ζωντανή τη γαστρονομική παράδοση της Σαντορίνης, αξιοποιώντας τη φημισμένη μικρόκαπη ντομάτα του νησιού, το χρυσόμυλο του καλοκαιριού. Το Ετοματοπολιτό Σαντορίνης ξεχωρίζει για την κορυφαία ποιότητα, τη συμπυκνωμένη γεύση και το πλούσιο αρωμά του. Όταν συνδυάζεται με παρθένο ελαιόλαδο και κάπαρη Σαντορίνης, δημιουργεί μια γευστική εμπειρία μοναδική που αποτυπώνει την αυθεντικότητα και τον πλούτο της σαντορινιάς γης. Μετά από 76 χρόνια συνεχίζουμε να παράγουμε αυθεντικά προϊόντα Σαντορίνης με την ίδια συνταγή και την ίδια αγάπη. Μάλιστα. Ενδιαφέρον.

0: Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 3 λεπτά πριν από το, και μισή, οπότε θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο. Έχεις τίποτα επίγον έκτακτο?
1: Κοίταξε, απλά να πω ότι έχει γίνει μεγάλη κουβέντα για τον Κωνσταντέλια, ο οποίος ηλικία 23 ετών αποφάσισε να σταματήσει από την εθνική ομάδα. Μεγάλη συζήτηση, ήδη αρχίζει να γίνεται διάφορα. Επικαλέστηκε το γεγονός ότι έρχεται στον κόσμο το δεύτερο παιδί του και θέλει να αφοσιωθεί στην οικογένειά του. Αλλά οι περισσότεροι μιλάνε ότι το έκανε για θρησκευτικούς λόγους.
0: Το διάβασα και αυτό. Και
1: ότι είναι ναι, και ότι αυτό. Οπότε καλό θα ήταν να υπάρχει μια ξεκάθαρη λογική, γιατί όταν είσαι 23 χρονών και η εθνική ομάδα είναι κάτι το οποίο θεωρείται το ύψιστο σημείο αναφοράς για ένα αθλητή, καλό είναι να μην αφήνεις. Είναι δικαίωμά σου να κάνεις ό,τι θέλεις. Το βασικό είναι αυτό.
0: Ναι,
1: απλά καλό είναι να, να μην αφήνει ψήθυρους ή σκιές σε κάτι το οποίο.
0: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι.
1: Έγινε,
0: αν ο άνθρωπος αυτός έλεγε, ανακοίνωνε ότι θέλει τέλος πάντων να.

0: αποχωρήσει, να αποσυρθεί, δεν ξέρω κι εγώ πώς θα το έλεγε, για προσωπικούς λόγους.
1: Ναι.
0: Έτσι, μόνο αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Θα δίναμε τόση έκταση σε όλο αυτό? Αν έλεγε προσωπική λόγη, δεν έλεγε ας πούμε ότι θέλω να φωσχεθώ στην οικογένειά μου ή δεν ξέρω κι εγώ τι, δηλαδή να το τεκμηρίωνε κατά κάποιο τρόπο λίγο πιο. Και αν έλεγε για προσωπικούς λόγους. Θα ασχολιόμασταν τόσο πολύ με το γιατί, έτσι.
1: Το γιατί ασχολιόμασταν... πάντα υπάρχει, γιατί μας αρέσει να ψάχνουμε να βρούμε από πίσω και να ψάχνουμε στις θεωρίες συνωμοσίας. Οπότε το προσωπική λόγη πάλι θα ήταν, α, γιατί δεν είπε αυτό και αυτό και αυτό. Οπότε θεωρώ ότι όταν παίρνεις μια τέτοια απόφαση και επειδή είσαι όχι ακόμα στα prime σου, όπως λένε, είσαι στα ντουζένια, δηλαδή είσαι ακόμα σε φάση που όλοι παρακαλάνε να σε έχουν στην ομάδα σου, mm-hmm. καλό θα είναι να είσαι λίγο πιο ξεκάθαρος σε κάποια πράγματα. Μπορείς να πει ότι ναι, για προσωπικούς θρησκευτικούς λόγους ή οτιδήποτε, αν είναι οτιδήποτε, mm. ή γιατί ο Μπακασέτας παίζει και εγώ δεν παίζω, όπως λένε κάποιοι, καλό θα ήταν να υποθεί. Όπως καλό θα ήταν και ο προπονητής να τον καλύψει, γιατί ο προπονητής δεν τον κάλυψε στην ερώτηση που έγινε, όπως και η Ομοσπονδία επίσης δεν τον κάλυψε και αφήνει να αιωρούνται διάφορα. Θα έπρεπε λοιπόν, όταν θεωρείς ότι έχεις έναν αθλητή ο οποίος είναι άξιο αναφοράς και ότι και υποτίθεται ότι είναι το πιο ακριβό σου στολίδι κόσμημα, καλό είναι να το προστατεύεις. Πάμε στο διάλειμμα.
0: Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80.
8: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: πληροφορία χωρίς χρέωση.
1: Ναι.
0: Πρέπει να προσέχουμε τι μουσική βάζουμε τώρα.
2: Γιατί?
0: Πρέπει να συνάδει η μουσική με τις παραλίες. Διότι υπάρχουν κάτι ύποπτοι οι οποίοι αυτή την ώρα που μιλάμε μας ακούνε από μια παραλία. Βρίσκονται στην παραλία, τέλος πάντων, έχουν απλώς τα κορμιά τους με τα μαγιουδάκια τους, με τα καπελάκια τους, με τα καφεδάκια τους, με τα βατραχοπέδιλά τους, αγναντεύουν το γαλάζιο και ακούνε ραδιοφωνία και κλάματα ταυτόχρονα.
2: Μπράβο τους,
0: άξι, είναι, λέει, η μουσική λέει ό,τι πρέπει για παραλία. Κατάλαβες τώρα, οπότε πρέπει να συνάδει.
2: Οπότε βάλε ένα οικονομίδι, ρε παιδί μου, δεν πάει ένα στραλίο.
0: Σκοθούν πάνω να χορεύουν το γλέντι. Ναι,
2: γιατί,
0: στην παραλία. Γιατί όλοι θα σηκωθούν. Χαμός θα γίνει.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι 20 Αυγούστου θα είναι στην Νάξο και στο Φιλότι Ασλανίδου. Πώς τη λένε αυτή.
0: Μελίνα.
2: Ναι. Είναι μια ψεκδηλώση που θα δούμε. Νομίζω γίνεται από την Ένωση των Φιλοτιτών. Αυτό. Και είναι μια πολύ ωραία δράση. Έχουμε δύο δράσεις.
0: Περίμενε τώρα να σου πω καλησπέρα, γιατί... κύριε Τσέχοφ.
2: Ναι, κύριε Τσέχοφ, μια που είναι την Κυριακή.
0: Λοιπόν, κάτσε να σου πω, γιατί το έχω μπροστά μου, μην το ψάχνεις.
2: Την Κυριακή.
0: Στις 28 του μήνα, στις 9 και 4 στο Ανδρονίκιο Πολιτιστικό Κέντρο Δαμαριώνα.
2: Ναι.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δαμαριώνα η Δάμαρης παρουσιάζει τη θεατρική ομάδα Νάξου Χώρο Νάξη στην παράσταση «Καλησπέρα κύριε Τσέχοφ». Η σκηνοθεσία είναι της κυρίας Γεωργίας Παρασκευά, την είχαμε φιλοξενήσει και εδώ στο στούντιο. Εντάξει, όλα μια χαρά, ωραιότατα.
2: Και έχουμε και διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων με ταξοπατήματα 26-27 Ιουνίου. Την Παρασκευή στις 8 το βράδυ έχουμε σεμινάριο αναξιακών χωρών στην πλατεία των Μελάνων. Και στη συνέχεια γλέντι με νησιώτικα και πυρωτικά τραγούδια στην ταβέρνα ο Γιώργης της Μέλανας. Και το Σάββατο 27 στις 8:30 το βράδυ παράσταση με τα χορευτικά της ομάδας εξοπατήματα και του Πολιτιστικού Συλλόγου Κατοίκων Αγίου Σπυρίδωνα Ζευγάρια Ιωαννίνων με παραδοσιακούς χορούς Νάξου και Ηπείρου στην παραλία της χώρας Νάξου. Αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά.

0: Ωραία, πάμε να δούμε και τα τελευταία. Ό,τι έκτακτο τέλος πάντων τη τελευταία στιγμή. Είπαμε,
1: εντάξει, γιατί... το πλήρωμα από ό,τι τελείωσε η ιστορία με το ελικόπτερο στη λίμνη Αού. Και βέβαια να πούμε ότι πριν από λίγο στο αεροδρόμιο της Νάξου υπήρχε μια πολύ όμορφη εικόνα από αυτές που είναι από το μέλλον, θα λέγαμε. Υπήρχαν τρία αεροπλάνα.
0: Το μέλλον.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό είναι. Τρία αεροπλάνα.
0: Το μέλλον θα ήταν διαστημόπλιο, αν ήταν.
1: Ναι, τρία επιβατικά. Και μία διακομιδή. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, γινόταν ένας πανικός. Ναι, γινόταν ένας πανικός για το ποιος εξυπηρετήσει ποιον, τι γίνεται, ποιος περιμένει, ποιος δεν περιμένει. Και
0: αλάρμ μία...
1: το ένα, αλάρμ το άλλο, ναι. Και μιλάμε για ένα χώρο ο οποίος δεν είναι ότι έχεις μόνο μία λουρίδα απογείας προσγείωσης. Έχεις και ένα χώρο 50 επί 80 όπου πρέπει εκεί να μαζευτούν αυτά τα τέσσερα. 50 επί 80, τέσσερα σκάφη δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Άρα λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει και άμεσα. Εντάξει, το γεγονός ότι πάμε ένα χρόνο πίσω είναι ένα ζητηματάκι. Μακάρι να είναι ένας χρόνος πίσω.
0: Μα τι έκανε ο Ρονάλντο και έχει γίνει χαμός.
1: Το είπαμε χτες. Έβαλε γκολ σε 6 συνεχόμενα μουντιάλ.
0: Για μετά το άλλο. Ναι, αυτό μέσα στο αεροδρόμιο. Τι είχε λέει αντίδραση έτσι περίεργη. Ξεπλάγει λέει από τον αυστηρό έλεγχο ασφαλείας πριν από την πτήση του στο Μαϊάμι και αντέδρασε. Α, με χιούμορ αντέδρασε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, πώς κάνετε έτσι ρε παιδιά τώρα, είναι θέμα να το κάνουμε αυτό.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι στις 5 που είναι το τέτοιο, 5 Ιουλίου θα έχουμε τις εκλογές στο Παναξιακό. Μετά την χθεσινή συνέλευση που έγινε και ολοκληρώθηκε, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8. Επικοινωνώντας σε σχετικά τηλέφωνα 2285-024-598 και 6944-6526-67.
0: Έχουν φτάσει οι νεκροί τους, οι θάνατοι στην Ισπανία τους 212, αυτοί που αποδίδονται στη ζέστη, έτσι.
1: Ναι, το είπαμε.
0: Είναι 200,
1: 200. Όταν κάναμε την ανακεφαλαίωση για το τι γίνεται με τα τρία παιδιά στο Παρίσι, είπαμε αυτό που γίνεται. Και είναι από τις καταστάσεις που κανείς δεν θέλει να επιβιώνει. Να βιώνει, μάλλον, όχι να επιβιώνει.
0: Να επιβιώνουν θέλουν όλοι.
1: Ναι, προφανώς. Όπως και το γεγονός ότι η. Η Etihad Airways επέστρεψε στις πτήσεις προς Μύκονο και Σαντορίνη. Η Etihad Airways είναι από το Αμπουντάμπι. Έχει πλέον πτήσεις κανονικές. 4 δρομολόγια ξεκίνησαν στα μέσα Ιουνίου. Και εκεί έχουμε και την Σαντορίνη. Η πρώτη πτήση ήταν 15 Ιουνίου και στη Σαντορίνη ήταν 16 Ιουνίου. Και θα μείνουν μέχρι και το Σεπτέμβριο.

0: Κάτι είδα χθες που μου άρεσε και θέλω να το βρω, το θυμήθηκα τώρα, και έχει να κάνει με την με τους κεμολιστές.
1: Α.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Οι οποίοι προχώρησαν σε ανανέωση. Οι κεμολιστές είναι η ομάδα που βρίσκεται στην Κίμολο και βοηθάει ώστε να γίνονται κάποια πράγματα. Mm-hmm. Ξεκίνησαν και το έκτο φεστιβάλ κινηματογράφου, όπου και εκεί με το Σινέ Καλησπερίτη, μια πολύ όμορφη δράση.
1: Το σινεμά που μεταφέρεται.
0: Έχουν καθαρίσει τους αρμούς στην Κίμολο, τους καθαρίσαν, αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ζωγράφισαν εκ νέου και καθάρισαν τις βάρκες και τα μπαούλα που λειτουργούν για βιβλιοθήκες ανοιχτές. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ όμορφο, και υπάρχουν στο λιμάνι της Ψάθης, παραλίες Μπονάτσα, Μαυροσπηλιά και Πράσα, και υπάρχουν και φιλοτεχνημένα πύληνα τασάκια με πανέμορφα σχέδια, μαζί και τραπέζι εναπόθεση υλικών για τις προβολές του Σινέ Καλησπερίτη.
1: Από την Κίμολο, εντωμεταξύ, ξεκίνησαν οι ανοιχτές βιβλιοθήκες, έτσι.
0: Ναι,
1: και επεκτάθηκαν μετά σε όλη τη χώρα και βλέπουμε σε διάφορα σημεία, σε παραλίες κυρίως, ανοιχτές βιβλιοθήκες.
0: Ναι,
1: σε διάφορες εποχές.
0: Ναι, όπως και τα ανοιχτά μπαούλα.
1: Ναι, και τα ανοιχτά μπαούλα, μπράβο. Ναι,
0: που γίνονται εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι αυτοί οι οποίοι μας έβαλαν σε αυτό το τρυπάκι. Mm-hmm.

0: Και βέβαια να πούμε ότι και ο Μητροπολίτης Παρουναξίας είναι από,
1: ναι,
0: τους, από αυτούς
1: το
0: που ζήτησαν να αποσυρθεί η αύξηση στους μισθούς, mm-hmm, γιατί προκαλεί σκανδαλισμό. Είναι κάτι το οποίο γίνεται μια μεγάλη κουβέντα γι' αυτό,
1: mm-hmm,
0: και αρκετοί Μητροπολίτες είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να αποσυρθεί αυτή η κίνηση από την κυβέρνηση. Μάλιστα σημειώνουν αρκετοί, όπως και ο Κερκύρας νομίζω, ότι καλό θα ήταν αυτό το επίδομα, αυτή η αύξηση να πάει στους ιερείς που είναι πολυτεκνοί.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχουν ιερείς που είναι πολυτεκνοί, ναι, και όχι στους Μητροπολίτες.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί εντάξει, οι Μητροπολίτες αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι ανεβάζουν, καθοδηγούν την Μητρόπολη. Πολλά είναι αρκετά από τα χρήματά τους πηγαίνουν σε διάφορες δράσεις που
1: έχουν
0: γίνονται.
1: Έχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις οι Μητροπολίτες.
0: Ναι, αλλά από εκεί και πέρα έχουν
1: τώρα,
0: και το θέμα με το...
1: Ο Θύρας Αμοργού και Νήσων, πόσα νησιά, ναι, έχει στη Μητρόπολη.
0: Mm.
1: Για σκέψου λίγο. Όλη την περιφερειακή ενότητα Θύρας και τις μικρές Κυκλάδες και τα νησιά των μικρών Κυκλάδων. Σκέψου λίγο πόσες υποχρεώσεις έχει, πόσο τρέξιμο έχει όλη αυτή η ιστορία και πόσα ταξίδια, mm-hmm, έχει όλη αυτή η ιστορία.
0: Δεν έχει.
1: Δεν είναι εύκολη υπόθεση.
0: Σωστά. Λοιπόν, να πούμε πάντως ότι όσοι θέλουν να πάνε στη γιορτή της Φάβας,
1: mm-hmm,
0: μπορούν να πάνε με καΐκι.
1: Είπες.
0: Ναι, το καΐκι θα αναχωρήσει 7 το απόγευμα από τον μπάνερ μου,
1: ναι,
0: και θα επιστρέψει 3 ώρα το πρωί.
1: Πας εκεί, άκουσε οικονομίδη, φέρνεις μια γυροβολιά,
0: χορεύεις
1: ένα μπάλο, τέλος πάντων είναι καριώτικο, ένα κάτι της,
0: ναι, έτσι,
1: και μπαίνεις στο καΐκι ξανά και ξαναγυρίζεις. Έχεις αφήσει το αυτοκίνητο στο αυτό, έχεις ρωτήσει να μην έχεις πιει όμως.
0: Εντάξει,
1: γιατί πάνερμος πίσω, επιστροφή όπου και αν πας, είναι αυτό. Εκτός αν κοιμηθείς στο πάνερμο.
0: Κοίταξε.
1: Και την άλλη μέρα.
0: Με δεδομένο βέβαια ότι για να κάνεις τη διαδρομή θα κουνηθείς λίγο.
1: Θα είσαι λίγο.
0: Άμα είσαι και λίγο όπου και κουνηθείς, μπορεί να στρώσει, να είσαι στα καλά σου.
1: Να πάρεις, να έχεις το αυτοκίνητο
0: ανάποδα.
1: Σκηνή.
0: Ναι, μπορεί
1: να έχεις σκηνή. Να τη στήσεις, να έχεις στήσει τη σκηνή πριν φύγεις, να πας στη σκηνούσα, γυρνώντας να κοιμηθείς με στη σκηνή και μετά ξυπνήσεις, να πας τα λεφτά στον προορισμό.
0: Αυτά είναι τα όμορφα.
1: Να πεις ωραία που πέρασα. Έκανα και κάμπινγκ. Τα πάντα όλα. Γιατί.
0: Ό,τι μπορείς κάνει.

0: Λοιπόν, είμαστε 13 λεπτά πριν το τέλος, νομίζω 14 πόσα είναι. Μία ωραία βόλτα, καλό θα ήταν την κάναμε μέχρι τον ελαιόλιθο για να μας βοηθήσει.
1: Ο ελαιόλιθος που μας πέφτει πολύ πιο κοντά.
0: Ναι, από οπουδήποτε.
1: Έχει και μούρα στον δρόμο εκτός από το...
0: Έχει.
1: Ναι. Έχει και μούρα, μπορείς να μαζέψεις και μούρα. Στον δρόμο προς τη Δροσιανή,
0: ναι,
1: μπορείς να κάνεις πολλά και ωραία πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Να μαζέψεις μάραθο που τον χρειαζόμαστε.
0: Σωστά.
1: Για τα φαγητά μας και τις σπίτες μας. Και να μαζέψεις και μούρα και να φας και μούρα.
0: Α, ωραία.
1: Ξέρεις τι ωραία διαδρομή είναι αυτή. Πολύ ωραία.
0: Είναι. Εντάξει. Και ειδικά με την κάνεις με τα πόδια. Μια χαρά.
1: Μα με τα πόδια θα την κάνεις.
0: Μα κατάλαβες, με βάζουν να περπατάω. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Δήμαρχος Ανάφης, ο αγαπημένος σου Δήμαρχος, βρέθηκε στα γραφεία της πολιτικής αεροπορίας, παρουσία στελεχών, και αυτή βέβαια η συνάντηση έγινε με την αρρωγή του Υπουργού Αθλητισμού, του κ. Βρούτση. Και το θέμα ήταν τη πορεία διοδότησης του πεδίου προσγείωσης μικρών αεροσκαφών στο νησί.
1: Ναι.
0: Κλίμα, θερμό και όλα τα σχετικά, ξέρεις αυτά τα όμορφα. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα λοιπόν που παρουσιάστηκε από τους αρμόδιους φορείς, εκτιμάται ότι εντός των επόμενων 3-4 μηνών, δηλαδή μέχρι τα Χριστούγεννα, θα είναι δυνατή η προσέγγιση των πρώτων μικρών αεροσκαφών στην Ανάφη, γεγονός που αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας του νησιού και την ενίσχυση της αναπτυξιακής του προοπτικής.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα προφανώς αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν κάτι διακομιδές, κάτι πιο εύκολο και λίγο τουρισμός που έχει να κάνει και με θέματα που αφορούν τον αερό τουρισμό με κατά...
1: Το παλεύει ο Γιάκωμος ο Ρούσος. Το παλεύει εδώ και χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Και το παλεύει σε όλες τις, από όλες τις πλευρές.
0: Ναι.
1: Είτε μιλάμε για την ακτοπλοϊκή διασύνδεση, είτε μιλάμε για το ελικοδρόμιο και το αυτό, είτε μιλάμε για το οδικό δίκτυο, είτε μιλάμε για τον τουρισμό, είτε τα πάντα όλα.
0: Ναι.
1: Το παλεύει μέχρι αηδίας.
0: Mm-hmm.
1: Η αλήθεια να λέγεται.
0: Σωστά. Ενώ ξεκινάει στην Άξο και θερινό σχολείο που έχει να κάνει με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μέχρι 30 Ιουνίου είναι οι εγγραφές. Ο τίτλος είναι Smart και Mindful Islands. Θα γίνει ως γνωστό στο κάστρο. Η συμμετοχή για το θερινό σχολείο Άξο είναι δωρεάν. Συμμετέχουν πανεπιστήμια από Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρο, και από ΝΕΜΗ 5 πιστωτικές μονάδες μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διοργανώνεται από το Τμήμα Γεωγραφίας και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συνεργασία με υπόλοιπα πανεπιστήμια.
1: Μάλιστα. Κοίτα να δεις τώρα που ζήτησε ο Αργυρός από την Guilfoyle να του βαφτίσει το παιδί, mm-hmm, την κόρη του, και λέει εκείνη, παιδί μου, δεν ξέρω αν μπορώ να το βαφτίσω το παιδάκι, γιατί δεν είμαι χριστιανή ορθόδοξη. Και ο νονός πρέπει να είναι χριστιανός ορθόδοξος.
0: Βέβαια, αυτό είναι βασικό. Είναι, δεν το συζητάμε καν.
1: Οπότε το δεν ξέρω, δεν, αυτό δεν μπορείτε.
0: Εντάξει, μπορούν να πάνε σε ένα, ξέρω εγώ, να πάνε σε ένα δημαρχείο.
1: Να βαφτίσουν το παιδί.
0: Ναι, γιατί όχι, έτσι όπως φτάσαμε.
1: Αν μας ακούει ο Βαγγέλης ο Κατσαράς,
0: ναι,
1: βλέπω να έρχεται με τα πόδια φωνάζοντας. Να βαφτίζουμε κιόλας.
0: Έτσι.
1: Έλεος. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μέχρι τους γάμους και τελεία.
0: Και μια που μιλάμε για γάμους, να πούμε ότι ήταν ένα Σαββατοκύριακο δύσκολο για τον κύριο Καταρά. Όλο θα γυρίζει από το καβγίδι.
1: Γιατί έχει, ναι, και έχει και αυτές τις υποχρεώσεις. Δηλαδή αυτό το ξεχνάμε συνέχεια, έτσι. Δηλαδή τον φωνάζουμε εδώ να κάνει, να μας δώσει συνέντευξη, να μας πει για τα οικονομικά του Δήμου, για τον τουρισμό, για τα πάντα όλα. Και ξεχνάμε να τον ρωτήσουμε πώς πάνε οι γάμοι. Το καλοκαίρι γίνεται ένα χαμό, έτσι, από πολιτικού γάμου. Κακά τα ψέματα, και από Έλληνες και από ξένους που
0: κυρίως
1: έρχονται.
0: Ξένους οι οποίοι, έτσι, έρχονται γιατί θέλουν
1: να
0: συνδυάσουν νησί με γάμο. Mm. Οπότε μην ξεχνάμε
1: είναι
0: ότι ο γαμήλιος τουρισμός είναι πολύ όμορφος. Σε άλλα νησιά είναι ήδη ανεβασμένο. Σε εμά σιγά σιγά αργά.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί αυτά τα πράγματα θέλουν και το χρόνο. Στην Άξο, που έγινε από το ένα μέρο στο άλλο.

0: Έχεις πάθει ψύχωση με αυτό το λεμονάκι, το μοσχαράκι, το λεμονάτο και το πιλάφι, το μπλούμε.
1: Γιατί?
0: Γιατί αυτή η συνταγή έχει ξαναπαίξει. Στη ζητήσαν ξανά, ε.
1: Ναι, με τη ζητήσαν.
0: Το κατάλαβα.

0: ζητήσανε, καλά έκανες.
1: Ναι, εντάξει, παιδί μου, αλλά. Ναι, τουλάχιστον το βάλαμε την ίδια μέρα.
0: Δύο φορές την ίδια μέρα δεν θα το ζητάγανε.
1: Εντάξει, πολλοί το κάνουν.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Για να το εμπεδώσουμε. Επανάληψη.
1: Είναι κλασικό εικονογραφημένο. Δηλαδή το βλέπεις και το αποθεώνεις.
0: Εντάξει, μπορεί να τύχει και αυτό, εντάξει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είπαμε.
0: Άλλο έτυχε όμως και άλλο πέτυχε.
1: Μα.

0: Ωραία λοιπόν, θέμα, δεν έχω δίκιο.
1: Πέντε μέρες. Να πούμε ότι το Hellenic High Speed παραμένει στις Κυκλάδες μέχρι 6 Ιουλίου. Παίρνει τη θέση του Πάρος, του Blue Star Πάρος. Οπότε είναι στη γραμμή Σύρωτινο, Μύκονο και επιστροφή. Ενώ μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ο κύριος Φόρτο μας βρέθηκε σε Φολέγαδρο, Σίκινο Ήο. Έκανε μια κουβέντα με τους δημάρχους εκεί και αναφέρθηκε στην ανάγκη, λέει, να δρομολογηθεί δεύτερο ενδοκυκλαδικό δρομολόγιο. Το θέμα δεν είναι το δεύτερο. Το θέμα είναι, όχι, το πρώτο υπάρχει. Το δεύτερο να το ξαναβρούμε. Όχι να το δημιουργήσουμε, να το ενεργοποιήσουμε πάλι.
0: Υπάρχει, απλά δεν το έχουμε αφήσει στην άκρη.
1: Απλά το έχουμε αφήσει στην άκρη και κοιμάται λίγο.
0: Λοιπόν, έλα, τώρα θα απαγγείλω. Τώρα θα απαγγείλω. Κάθεσαι καλά, είσαι εντάξει. Είσαι ωραία. Λοιπόν, σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ κοντά εγκρίθηκαν για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου καυσίμων έτους 2024 σε πολίτες και επιχειρήσεις των νησιών.
1: Μάλιστα.
0: Η πληρωμή υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Αφορά το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου για τη μεταφορά υγρών καυσίμων στα νησιά κατά τη διάρκεια του 2024.
1: Μάλιστα.
0: Για τους πολίτες, δεν έχω τελειώσει ακόμα, πάρε μια ανάσα. Ναι, για τους πολίτες εγκρίθηκε ποσό 2.473.000 περίπου ευρώ για 26.655 δικαιούχους. Είσαι και εσύ μέσα.
1: Και εσύ θα είσαι.
0: Για τις επιχειρήσεις εγκρίθηκε ποσό 1.513.000 ευρώ για 3.288 δικαιούχους.
1: Ναι, ποιο διάστημα είναι για τους πολίτες?
0: Για το, δεν λέει, ποιο διάστημα, για το 2024 μιλάμε τώρα.
1: Α, για τα καύσιμα το 2024. Για τους πολίτες πρέπει να είναι τέλος 25.
0: Όχι, πρέπει να είναι πρώτο εξάμεινο του 25.
1: Πρώτο εξάμεινο του 25 δεν πρέπει να είναι, δεύτερο πρέπει να
0: είναι. Δεύτερο είναι, λες.
1: Νομίζω, ναι.
0: Είμαστε τόσο κοντά, αποκλείεται, Νικόδημα.
1: Νομίζω ότι είναι ένα χρόνο, μισό χρόνο.
0: Νικόδημα,
1: λοιπόν, να πούμε πάντως ότι αυτό έρχεται σε απάντηση της ανακοίνωσης που έκανε πριν από δύο ημέρες το ΠΑΣΟΚ ότι οι νησιωτικές επιχειρήσεις χωρίς μεταφορικό ισοδύναμο είναι για τρία χρόνια και μάλιστα υπάρχει νέος ΟΠΕΚΕΠΕ στο μεταφορικό ισοδύναμο με καταγγελίες που έρχονται για θέματα που αφορούν την Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες, γι' αυτό.
0: Έκανε και μια δήλωση ο κύριος Κυκλίας, αξίζει τον κόπο νομίζω να την μεταφέρουμε. Με το μεταφορικό ισοδύναμο καυσίμων επιστρέφουμε σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ σε πολίτες και επιχειρήσεις των νησιών μας. Για τα καύσιμα μιλάμε τώρα, όχι για το αυτό. Είναι μια ουσιαστική στήριξη για τις νησιωτικές κοινωνίες, όπου το κόστος καυσίμων επηρεάζει τις τιμές και επιβαρύνει νοικοκυριά και επαγγελματίες. Στόχος μας είναι οι κάτοικοι των νησιών να αισθάνονται ότι η πολιτεία στέκεται δίπλα τους με συγκεκριμένες παρεμβάσεις που διευκολύνουν την καθημερινότητά τους και στηρίζουν την τοπική οικονομία. Τελεία. Αυτά τα είπε ο κ. Κυκλίας.
1: Λοιπόν, ναι, και να πούμε ότι αύριο υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Είναι 3-4 νομίζω πως είναι και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα οι εθελοντές θα βγουν στους δρόμους για να κάνουν περιπολία και όλα τα
0: σχετικά. Αύριο θα έχει εξάρι βορειοδυτικός, θα έχει πεντάρι την Παρασκευή, το Σάββατο θα έχει ξανά εξάρι, την Κυριακή θα έχει πεντάρι, από Δευτέρα πεντάρι και θα αρχίσει να στρώνει η κατάσταση, να πέφτει δηλαδή αντί στο ανέμο από την Τρίτη πια. Δηλαδή θα έχουμε τριάρι την Τρίτη και μετά στρέφονται και σε Δυτική και λογικά θα είναι 2-3 μποφόρ. Αλλά τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα, παιδιά, πολύ καλά, γενικότερα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί και με το τριάρι, άμα είναι τώρα έτσι όπως είναι ο καιρός με την αρπάζει αμέσως.
1: Μόνο αρπάζει, άρα, ό,τι να κάνεις, πάρε, είναι
0: και από φωτιές άλλο τίποτα και φέτος στην Ελλάδα, έτσι. Λοιπόν, αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, οπότε θα πούμε πάλι αύριο. Μένετε συντονισμένοι εδώ.
0: Αύριο Παρασκευή,
1: Ναι, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
0: Να πάτε μια βόλτα μέχρι τον Ελαιόλυθο. Δεν είναι μακριά ο Ελαιόλυθος.
1: Δεν είναι μακριά,
0: παιδιά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μακριά. Κάτω από τη Μονή είναι. Ένα φανταστικό χώρο με φανταστικού ανθρώπου που σε περιμένουν να σε εξυπηρετήσουν, που σου χαμογελάνε, που σου προσφέρουν τα τόπια εδώ, τα τοπικά τα προϊόντα. Ό,τι πιάτο θα απολαύσει είναι φτιαγμένο γιατί έχουν χρησιμοποιήσει τόπια προϊόντα, άρα είναι πάρα πολύ νόστιμο το φαγητό που θα φας. Θα πιεις το κοκτέιλ σου, θα ακούσεις τη μουσική σου αύριο το βράδυ. Κάνε ένα προγραμματισμό να πας εκεί να φας, να διασκεδάσεις, να περάσεις όμορφα σε ένα μαγευτικό περιβάλλον. Ελαιόλιθος και η λέξη τα λέει όλα.
1: Αυτό
0: το όνομα
1: ακριβώς
0: τα λέει όλα. Γύρω-γύρω ελιές. Γύρω-γύρω περιβόλια.
1: Αυτά είναι τα καλύτερα.
0: Χρώματα, αρώματα, ωραίος κόσμος στην καρδιά της Νάξου.
1: Αυτό. Ωραία. Και βέβαια στον δρόμο που θα πηγαίνετε, μπείτε και μέσα στο My Market να πάρετε κάτι, γιατί είναι απαραίτητο να έχετε τα, ό,τι απαραίτητα χρειάζονται για όλη την.
0: Τα πάντα όλα.
1: Για το σπίτι, για το σούπερ μάρκετ.
0: Είναι τα πάντα όλα.
1: Τα πάντα όλα. Είναι καλύτερες τιμές δυνατές. Οπότε μια βολτούλα και εκεί είναι απαραίτητη.
0: Ακριβώς. Ωραία, λοιπόν. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή αντάμωση. Αύριο πρωτόκολλο το μεσημεράκι.
1: Να είστε καλά όλοι.
0: Γεια σας.
1: Γεια.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στους 164 οι νεκροί μέχρι στιγμής και 971 οι τραυματίες, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό στη Βενεζουέλα, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα. Τα μοντέλα της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας εκτιμούν ότι υπάρχει 44% πιθανότητα οι νεκροί να ξεπεράσουν τις 10.000, ενώ υπολογίζουν σε 30% την πιθανότητα οι ανθρώπινες απώλειες να υπερβούν τις 100.000. Οι δύο σεισμοί που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα ήταν από τους χειρότερους που έχουν καταγραφεί στη χώρα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη θέση Αυγό, στον ορεινό όγκο της Βάλιας Κάλντα του Δήμου Γρεβενών. Φθόση πυροσβεστικού ελικοπτέρου στη λίμνη Αόου, διασώθηκαν και τα δύο μέλη του πληρώματος. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.459 μονάδες.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η κυτρινό-μαύρη άρτα υποδέχθηκε το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Ο δρόμος του νικητή συνεχίζεται ανά την Ελλάδα με την πόλη της Ηπείρου να υποδέχεται το τρόπαιο με χαμόγελα και συνθήματα. Σε προχωρημένο στάδιο δείχνει να βρίσκεται πλέον η περίπτωση του Ντομίνγκος Ντουάρτε για τον Ολυμπιακό. Το ενδιαφέρον των Πειραιωτών για τον 31χρονο στόπερ είναι δεδομένο, ενώ σύμφωνα με Πορτογάλο Ρεπόρτερ έχουν σημειωθεί εξελίξεις στην υπόθεση του μέχρι πρότινος αμυντικού της Χετάφε. Ο δανεισμός του Αλεσάνδρο Βολιάκο στον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε και η ασπρόμαυρη ΠΑΕ αποφάσισε να μην προχωρήσει στην απόκτηση του 27χρονου Ιταλού στόπερ, ο οποίος ήρθε το προηγούμενο καλοκαίρι δανεικός από την Τζένοα και μέτρησε 14 συμμετοχές και 2 γκολ. Σύμφωνα με γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο, ο Παναθηναϊκός πλησιάζει στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Ολλανδό Στέφαν Ντε Φράι. Βόμβα στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς ο Μουσταφά Φαλ μετακόμισε από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό με συμφωνία για 2+1 έτοιμο το τριφύλι.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Θεσσαλία. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Κοσνάξος Μύκονος Πάρος, 30 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Ύφνος, 31 Κέρκυρα Σπάρτη Τρίκαλα Χανιά, 32 Καλαμάτα Πρέβεζα Σάμος Άρτα Θάσος, 34 Αθήνα Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
6: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
9: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
10: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί.
9: Συντονιστείτε.
11: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες ζήτησε από τους επικεφαλείς του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης να πούν όλη την αλήθεια για το κλιματικό κόστος των κέντρων δεδομένων. Τέρματα κρυφά κόστη. Πρέπει να μπει τέλος στο βάρος που αναλαμβάνουν όσοι είναι λιγότερο ικανοί να το αντέξουν. Ήρθε η ώρα να πούμε όλη την αλήθεια. Αν η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος, πρέπει να είναι ειλικρινή σχετικά με το πόσο μας κοστίζει σήμερα, δήλωσε ο Γκουτιέρες σε ομιλία του στην εβδομάδα δράσης για το κλίμα στο Λονδίνο. Μία ετήσια εκδήλωση στη Βρετανική πρωτεύουσα. Ο ίδιος ανακοίνωσε μια πρωτοβουλία για την περιβαλλοντική διαφάνεια, στο πλαίσιο της οποίας οι μεγαλύτερες εταιρείες AI θα πρέπει να μετρούν και να δημοσιεύουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων τους σε άνθρακα, νερογή κλπ. Συχνά οι κοινότητες αφήνονται στην άγνοια σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υποδομών που αναπτύσσονται γύρω τους, κατήγγειλε ο Γκουτιέρες, αναγνωρίζοντας ότι η AI καταναλώνει μεγάλες ποσότητες νερού, γης και ενέργειας, αν και μπορεί να συμβάλλει, όπως είπε, στην επιτάχυνση των λύσεων για το κλίμα. Παράλληλα, ο Γκουτιέρες ζήτησε να αναλυφθεί παγκόσμια δράση για το μεθάνιο, το αέριο το οποίο μετά το διοξίδιο του άνθρακα συμβάλλει περισσότερο στην κλιματική αλλαγή. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ κάλεσε τον τομέα των ορυκτών καυσίμων να αναλάβει τις ευθύνες του και να κάνει αυτό που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό.
4: Μια φορά σαν σήμερα. 25 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1630. Το πιρούνι εισάγεται στο αμερικανικό τραπέζι σε γεύμα που παραθέτει ο Άγγλος κυβερνήτης John Winthrop. 1667. Ο Γάλλος γιατρός Jean-Baptiste Denis πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος. 1925. Ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος επιβάλλει τη δικτατορία του. 1950 αρχίζει η μάχη της Κορέας με την εισβολή της Βορείου Κορέας στη Νότιο Κορέα. 1963 γεννιέται ο Βρετανός pop τραγουδιστής κυπριακής καταγωγής George Michael. 1991 η Ιουγκοσλαβία διασπάται, Σλοβενία και Κροατία κηρύσουν την ανεξαρτησία τους. 1997 πεθαίνει ο Γάλλος ωκεανογράφος, εξερευνητής των βυθών και εφευρέτης Jacques-Yves Cousteau.
5: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: FM Stereo.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Viral στα κοινωνικά δίκτυα έγινε ένα βίντεο που δείχνει ένα άτομο να φυλά τη Σακίρα στις κερκίδες του Μουντιάλ την ώρα που η ίδια παρακολουθεί τον αγώνα της Αργεντινής ενάντια στην Αυστρία που έληξε με τη νίκη της πρώτης έπειτα από 2 γκολ του Λιονέλ Μέση. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα η κάμερα έδειξε τη Σακίρα η οποία καθόταν σε μία από τις πολυτελείς σουίτες του γηπέδου να δέχεται ένα φιλί στο μάγουλο από ένα πρόσωπο που αρχικά δεν φαινόταν καθώς φορούσε καπέλο. Το εν λόγω απόσπασμα έκανε το γύρο του διαδικτύου με τα σχόλια στο να παίρνουν φωτιά. Η απάντηση δόθηκε λίγα λεπτά αργότερα όταν η κάμερα έδειξε ξανά την τραγουδίστρια, η οποία αυτή τη φορά χαιρετούσε στο φακό, έχοντας δίπλα της τους 2 γιους της. Όπως φάνηκε τελικά, εκείνος που τη φίλησε δεν ήταν άλλος από τον 13χρονο γιο της Μίλαν. Αθώα κρίθηκε η ηθοποιός Παναγιώτα Βλαντή για συκοφαντική δυσφήμιση του Γιώργου Κιμούλη μετά από μήνυση που είχε υποβάλει εναντίον της ο ηθοποιός και σκηνοθέτης. Η υπόθεση αφορά δηλώσεις της στον τύπο και την τηλεόραση για κακοποιητικές συμπεριφορές του Γιώργου Κιμούλη προς συνεργάτες του. Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, απάλλαξε από την κατηγορία την Παναγιώτα Βλαντή. Ο κύριος Κιμούλης έχει μηνύσει όποιον μιλάει ελληνικά και όλες τις δίκες πρωτοδίκως τις έχει χάσει. Δηλαδή το να καταφύγει στη δικαιοσύνη που ήταν να αναφέρει το δικαίωμά του ήταν μια δική του πρωτοβουλία. Τώρα δέχεται τις επιπτώσεις αυτής της πρωτοβουλίας του, σχολίασε η Δώρα Χρυσικού. Επίσης η ηθοποιός κατήγγειλε τον αδιανόητο προπυλακισμό που έχουν υποστεί από τον συνήγορο του Κιμούλη, όπως ηρωνίες, χλεβασμό και ύβρις.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις,
6: σχόλια,
5: συνεντεύξεις,
6: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
5: Θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 25 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1630. Το πιρούνι εισάγεται στο αμερικανικό τραπέζι σε γεύμα που παραθέτει ο Άγγλος κυβερνήτης John Winthrop. 1667. Ο Γάλλος γιατρός Jean-Baptiste Denis πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος. 1925. Ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος επιβάλλει τη δικτατορία του. 1950. Αρχίζει η μάχη της Κορέας με την εισβολή της Βορείου Κορέας στη Νότιο Κορέα. 1963. Γεννιέται ο Βρετανός pop τραγουδιστής κυπριακής καταγωγής George Michael. 1991. Η Ιουγκοσλαβία διασπάται. Σλοβενία και Κροατία κηρύσουν την ανεξαρτησία τους. 1997. Πεθαίνει ο Γάλλος ωκεανογράφος, εξερευνητής των βυθών και εφευρέτης Jacques-Yves Cousteau.
2: Τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ωραίες δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτο.

0: προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
0: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ, έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο, 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σκηνές απόλυτης καταστροφής στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς που σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 40 δευτερολέπτων. Τουλάχιστον 164 νεκροί και 971 τραυματίες είναι ο τελευταίος απολογισμός, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά. Φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη ξυλίας στην περιοχή Λοφούπολη στο Ηράκλειο της Κρήτης, ενώ κάηκαν και σπίτια. Τέλος στην αγωνία για χιλιάδες υποψηφίους των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων, καθώς ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την υποβολή των μηχανογραφικών, καθώς και τις ημερομηνίες ανακοίνωσης των βάσεων εισαγωγής. Ένας 15χρονος είναι τελικός το θύμα της δολοφονικής συμπλοκής στην Καλλιθέα, όπως προέκυψε μετά την ταυτοποίηση της σωρού του. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι επρόκειτο για παιδί 17 ετών. Το αιματηρό επεισόδιο ξεκίνησε όταν δύο παρέες συνεπλάκησαν το βράδυ της Τετάρτης. Συνελήφθη 18χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι μαχαίρωσε το θύμα.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Στη τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, η Βραζιλία παρουσίασε το καλό της αγωνιστικό πρόσωπο και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βινίσιους υπέταξε τη Σκωτία με 3-0 και κατέκτησε την πρώτη θέση στο γκρουπ. Το Μαρόκο επικράτησε τη Σαϊτής με 4-2 και πήρε το εισιτήριο για τη φάση των 32. Ασταμάτητο είναι το Μεξικό στο φετινό Μουντιάλ. Οι συνδιοργανωτές πέτυχαν το 3-3 στον πρώτο όμιλο, επικρατώντας την τελευταία αγωνιστική επί της Τσεχίας με 3-0 και δείχνουν έτοιμοι για όλα. Αποχαιρέτησε το Μουντιάλ το Κατάρ και ελπίζει σε πρόκριση η Βοσνία μετά το 3-1 στην τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Η Ελβετία επικράτησε 2-1 του Καναδά σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι στο Βανκούβερ και εξασφάλισε την πρώτη θέση στον δεύτερο όμιλο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της πορεία στη διοργάνωση. Ο Ματέο Κανσιλιέρη παραμένει δυνατά στο μεταγραφικό προσκήνιο του Ολυμπιακού, καθώς οι Ιταλοί τονίζουν ότι οι Ερυθρόλευκοι είναι άμεση αντίζηλοι της Τωρίνο. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μία ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Αρίτζε Λουστόντο, με τον έμπειρο Ισπανό στόπερ να έχει αποδεχθεί την πρόταση του δικέφαλου.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά κεντρική Μακεδονία και ανατολική Θεσσαλία. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Κοσνάξος Μύκονος Πάρος, 30 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Ύφνος, 31 Κέρκυρα Σπάρτη Τρίκαλα Χανιά, 32 Καλαμάτα Πρέβεζα Σάμος Άρτα Θάσος, 34 Αθήνα Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, για μια ανθρώπινη ζωή.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Viral στα κοινωνικά δίκτυα έγινε ένα βίντεο που δείχνει ένα άτομο να φυλά τη Σακίρα στις κερκίδες του Μουντιάλ, την ώρα που η ίδια παρακολουθεί τον αγώνα της Αργεντινής ενάντια στην Αυστρία, που έληξε με τη νίκη της πρώτης έπειτα από 2 γκολ του Λιονέλ Μέση. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα η κάμερα έδειξε τη Σακίρα, η οποία καθόταν σε μία από τις πολυτελείς σουίτες του γηπέδου, να δέχεται ένα φιλί στο μάγουλο από ένα πρόσωπο που αρχικά δεν φαινόταν καθώς φορούσε καπέλο. Το εν λόγω απόσπασμα έκανε το γύρο του διαδικτύου, με τα σχόλια στο X να παίρνουν φωτιά. Η απάντηση δόθηκε λίγα λεπτά αργότερα όταν η κάμερα έδειξε ξανά την τραγουδίστρια, η οποία αυτή τη φορά χαιρετούσε στο φακό, έχοντας δίπλα της τους δύο γιους της. Όπως φάνηκε τελικά, εκείνος που τη φίλησε δεν ήταν άλλος από τον 13χρονο γιο της Μίλαν. Αθώα κρίθηκε η ηθοποιός Παναγιώτα Βλαντή για συκοφαντική δυσφήμιση του Γιώργου Κιμούλη μετά από μήνυση που είχε υποβάλει εναντίον της ο ηθοποιός και σκηνοθέτης. Η υπόθεση αφορά δηλώσεις της στον τύπο και την τηλεόραση για κακοποιητικές συμπεριφορές του Γιώργου Κιμούλη προς συνεργάτες του. Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, απάλλαξε από την κατηγορία την Παναγιώτα Βλαντή. Ο κύριος Κιμούλης έχει μηνύσει όποιον μιλάει ελληνικά και όλες τις δίκες πρώτο δίκος τις έχει χάσει. Δηλαδή το να καταφύγει στη δικαιοσύνη που ήταν να αναφέρει το δικαίωμά του ήταν μια δική του πρωτοβουλία. Τώρα δέχεται τις επιπτώσεις αυτής της πρωτοβουλίας του, σχολίασε η Δώρα Χρυσικού. Επίσης η ηθοποιός κατήγγειλε τον αδιανόητο προφυλακισμό που έχουν υποστεί από τον συνήγορο του Κιμούλη, όπως ηρωνίες, χλεβασμό και ύβρις. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες ζήτησε από τους επικεφαλείς του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης να πούν όλη την αλήθεια για το κλιματικό κόστος των κέντρων δεδομένων. Τέρμα τα κρυφά κόστη. Πρέπει να μπει τέλος στο βάρος που αναλαμβάνουν όσοι είναι λιγότερο ικανοί να το αντέξουν. Ήρθε η ώρα να πούμε όλη την αλήθεια. Αν η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος, πρέπει να είναι ειλικρινή σχετικά με το πόσο μας κοστίζει σήμερα, δήλωσε ο Γκουτιέρες σε ομιλία του στην εβδομάδα δράσης για το κλίμα στο Λονδίνο, μία ετήσια εκδήλωση στη Βρετανική πρωτεύουσα. Ο ίδιος ανακοίνωσε μια πρωτοβουλία για την περιβαλλοντική διαφάνεια, στο πλαίσιο της οποίας οι μεγαλύτερες εταιρείες AI θα πρέπει να μετρούν και να δημοσιεύουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων τους σε άνθρακα, νερογή κλπ. Συχνά οι κοινότητες αφήνονται στην άγνοια σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υποδομών που αναπτύσσονται γύρω τους, κατήγγειλε ο Γκουτιέρες, αναγνωρίζοντας ότι η AI καταναλώνει μεγάλες ποσότητες νερού, γης και ενέργειας, αν και μπορεί να συμβάλλει, όπως είπε, στην επιτάχυνση των λύσεων για το κλίμα. Παράλληλα, ο Γκουτιέρες ζήτησε να αναλυφθεί παγκόσμια δράση για το μεθάνιο, το αέριο το οποίο μετά το διοξίδιο του άνθρακα συμβάλλει περισσότερο στην κλιματική αλλαγή. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ κάλεσε τον τομέα των ορυκτών καυσίμων να αναλάβει τις ευθύνες του και να κάνει αυτό που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό.
0: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.

0: Λασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
1: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285-023-701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

Άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν τη σιωπή μια μπλόφα και τη μοναξιά μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ και απόψε. Μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο παίρνω της βροχής το δρόμο. Ψάχνω να σε βρω με τρόμο. Στις νύχτα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό. Σ' είδα μια στιγμή να τρέχεις. Άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλά, δεν είσαι πουθενά.

0: της μοναξιάς μια πλάνη.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
1: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
0: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
1: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
0: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
1: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα

Συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σκηνές απόλυτης καταστροφής στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς που σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 40 δευτερολέπτων. Τουλάχιστον 164 νεκροί και 971 τραυματίες είναι ο τελευταίος απολογισμός, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά. Φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη ξυλίας στην περιοχή Λοφούπολη στο Ηράκλειο της Κρήτης, ενώ κάηκαν και σπίτια. Τέλος στην αγωνία για χιλιάδες υποψηφίους των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων, καθώς ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την υποβολή των μηχανογραφικών, καθώς και τις ημερομηνίες ανακοίνωσης των βάσεων εισαγωγής. Ένας 15χρονος είναι τελικός το θύμα της δολοφονικής συμπλοκής στην Καλλιθέα, όπως προέκυψε μετά την ταυτοποίηση της σωρού του. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι επρόκειτο για παιδί 17 ετών. Το αιματηρό επεισόδιο ξεκίνησε όταν δύο παρέες συνεπλάκησαν το βράδυ της Τετάρτης. Συνελήφθη 18χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι μαχαίρωσε το θύμα.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Στη τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, η Βραζιλία παρουσίασε το καλό της αγωνιστικό πρόσωπο και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βινίσιους υπέταξε τη Σκωτία με 3-0 και κατέκτησε την πρώτη θέση στο γκρουπ. Το Μαρόκο επικράτησε τη Σαϊτής με 4-2 και πήρε το εισιτήριο για τη φάση των 32. Ασταμάτητο είναι το Μεξικό στο φετινό Μουντιάλ. Οι συνδιοργανωτές πέτυχαν το 3-3 στον πρώτο όμιλο, επικρατώντας την τελευταία αγωνιστική επί της Τσεχίας με 3-0 και δείχνουν έτοιμοι για όλα. Αποχαιρέτησε το Μουντιάλ το Κατάρ και ελπίζει σε πρόκριση η Βοσνία μετά το 3-1 στην τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Η Ελβετία επικράτησε 2-1 του Καναδά σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι στο Βανκούβερ και εξασφάλισε την πρώτη θέση στον δεύτερο όμιλο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της πορεία στη διοργάνωση. Ο Ματέο Κανσιλιέρη παραμένει δυνατά στο μεταγραφικό προσκήνιο του Ολυμπιακού, καθώς οι Ιταλοί τονίζουν ότι οι Ερυθρόλευκοι είναι άμεση αντίζηλη της Τωρίνο. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μία ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Αρίτζε Λουστόντο, με τον έμπειρο Ισπανό στόπερ να έχει αποδεχθεί την πρόταση του δικέφαλου.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Θεσσαλία. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Κος Νάξος Μύκονος Πάρος, 30 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Ύφνος, 31 Κέρκυρα Σπάρτη Τρίκαλα Χανιά, 32 Καλαμάτα Πρέβεζα Σάμος Άρτα Θάσος, 34 Αθήνα Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Viral στα κοινωνικά δίκτυα έγινε ένα βίντεο που δείχνει ένα άτομο να φυλά τη Σακίρα στις κερκίδες του Μουντιάλ την ώρα που η ίδια παρακολουθεί τον αγώνα της Αργεντινής ενάντια στην Αυστρία, που έληξε με τη νίκη της πρώτης έπειτα από 2 γκολ του Λιονέλ Μέση. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα η κάμερα έδειξε τη Σακίρα, η οποία καθόταν σε μία από τις πολυτελείς σουίτες του γηπέδου, να δέχεται ένα φιλί στο μάγουλο από ένα πρόσωπο που αρχικά δεν φαινόταν καθώς φορούσε καπέλο. Το εν λόγω απόσπασμα έκανε το γύρο του διαδικτύου, με τα σχόλια στο X να παίρνουν φωτιά. Η απάντηση δόθηκε λίγα λεπτά αργότερα, όταν η κάμερα έδειξε ξανά την τραγουδίστρια, η οποία αυτή τη φορά χαιρετούσε στο φακό, έχοντας δίπλα της τους δύο γιους της. Όπως φάνηκε τελικά, εκείνος που τη φίλησε δεν ήταν άλλος από τον 13χρονο γιο της Μίλαν. Αθώα κρίθηκε η ηθοποιός Παναγιώτα Βλαντή για συκοφαντική δυσφήμιση του Γιώργου Κιμούλη μετά από μήνυση που είχε υποβάλει εναντίον της ο ηθοποιός και σκηνοθέτης. Η υπόθεση αφορά δηλώσεις της στον τύπο και την τηλεόραση για κακοποιητικές συμπεριφορές του Γιώργου Κιμούλη προς συνεργάτες του. Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, απάλλαξε από την κατηγορία την Παναγιώτα Βλαντή. Ο κύριος Κιμούλης έχει μηνύσει όποιον μιλάει ελληνικά και όλες τις δίκες πρωτοδίκως τις έχει χάσει. Δηλαδή, το να καταφύγει στη δικαιοσύνη που ήταν να αναφέρει το δικαίωμά του ήταν μια δική του πρωτοβουλία. Τώρα δέχεται τις επιπτώσεις αυτής της πρωτοβουλίας του, σχολίασε η Δώρα Χρυσικού. Επίσης, η ηθοποιός κατήγγειλε τον αδιανόητο προπυλακισμό που έχουν υποστεί από τον συνήγορο του Κιμούλη, όπως ηρωνίες, χλεβασμό και ύβρις.
3: καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
1: Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες ζήτησε από τους επικεφαλείς του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης να πούν όλη την αλήθεια για το κλιματικό κόστος των κέντρων δεδομένων. Τέρμα τα κρυφά κόστη. Πρέπει να μπει τέλος στο βάρος που αναλαμβάνουν όσοι είναι λιγότερο ικανοί να το αντέξουν. Ήρθε η ώρα να πούμε όλη την αλήθεια. Αν η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος, πρέπει να είναι ειλικρινή σχετικά με το πόσο μας κοστίζει σήμερα, δήλωσε ο Γκουτιέρες σε ομιλία του στην εβδομάδα δράσης για το κλίμα στο Λονδίνο, μία ετήσια εκδήλωση στη Βρετανική πρωτεύουσα. Ο ίδιος ανακοίνωσε μια πρωτοβουλία για την περιβαλλοντική διαφάνεια, στο πλαίσιο της οποίας οι μεγαλύτερες εταιρείες AI θα πρέπει να μετρούν και να δημοσιεύουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων τους σε άνθρακα, νερογή κλπ. Συχνά οι κοινότητες αφήνονται στην άγνοια σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υποδομών που αναπτύσσονται γύρω τους, κατήγγειλε ο Γκουτιέρες, αναγνωρίζοντας ότι η AI καταναλώνει μεγάλες ποσότητες νερού, γης και ενέργειας, αν και μπορεί να συμβάλλει, όπως είπε, στην επιτάχυνση των λύσεων για το κλίμα. Παράλληλα, ο Γκουτιέρες ζήτησε να αναλυφθεί παγκόσμια δράση για το μεθάνιο, το αέριο το οποίο μετά το διοξίδιο του άνθρακα συμβάλλει περισσότερο στην κλιματική αλλαγή. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ κάλεσε τον τομέα των ορυκτών καυσίμων να αναλάβει τις ευθύνες του και να κάνει αυτό που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό.
5: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
6: Καλημέρα Κυκλάδες.

φορά νιώθω ένα συναίσθημα κάπως πολύπλοκο, το οποίο θέλω να φύγει, αλλά φοβάμαι και μόνο να μακρυνθώ από αυτό.

Μαδρίτη, Αθήνα. Με τούτα και με κίνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω. Σε λατρεύω. Όσοι είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 25 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1630. Το πιρούνι εισάγεται στο αμερικανικό τραπέζι σε γεύμα που παραθέτει ο Άγγλος κυβερνήτης John Winthrop. 1667. Ο Γάλλος γιατρός Jean-Baptiste Denis πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος. 1925. Ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος επιβάλλει τη δικτατορία του. 1950. Αρχίζει η μάχη της Κορέας με την εισβολή της Βορείου Κορέας στη Νότιο Κορέα. 1963. Γεννιέται ο Βρετανός pop τραγουδιστής κυπριακής καταγωγής George Michael. 1991. Η Ιουγκοσλαβία διασπάται. Σλοβενία και Κροατία κηρύσουν την ανεξαρτησία τους. 1997. Πεθαίνει ο Γάλλος ωκεανογράφος, εξερευνητής των βυθών και εφευρέτης Jacques-Yves Cousteau.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμπα.

0: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
1: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
0: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
1: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
0: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σκηνές απόλυτης καταστροφής στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς που σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 40 δευτερολέπτων. Τουλάχιστον 164 νεκροί και 971 τραυματίες είναι ο τελευταίος απολογισμός, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά. Φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη ξυλίας στην περιοχή Λοφούπολη στο Ηράκλειο της Κρήτης, ενώ κάηκαν και σπίτια. Τέλος στην αγωνία για χιλιάδες υποψηφίους των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων, καθώς ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την υποβολή των μηχανογραφικών, καθώς και τις ημερομηνίες ανακοίνωσης των βάσεων εισαγωγής. Ένας 15χρονος είναι τελικό το θύμα της δολοφονικής συμπλοκής στην Καλλιθέα, όπως προέκυψε μετά την ταυτοποίηση της σωρού του. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι επρόκειτο για παιδί 17 ετών. Το αιματηρό επεισόδιο ξεκίνησε όταν δύο παρέες συνεπλάκησαν το βράδυ της Τετάρτης. Συνελήφθη 18χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι μαχαίρωσε το θύμα.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Στη τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, η Βραζιλία παρουσίασε το καλό της αγωνιστικό πρόσωπο και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βινίσιους υπέταξε τη Σκωτία με 3-0 και κατέκτησε την πρώτη θέση στο γκρουπ. Το Μαρόκο επικράτησε τη Σαϊτής με 4-2 και πήρε το εισιτήριο για τη φάση των 32. Ασταμάτητο είναι το Μεξικό στο φετινό Μουντιάλ. Οι συνδιοργανωτές πέτυχαν το 3-3 στον πρώτο όμιλο, επικρατώντας την τελευταία αγωνιστική επί της Τσεχίας με 3-0 και δείχνουν έτοιμοι για όλα. Αποχαιρέτησε το Μουντιάλ το Κατάρ και ελπίζει σε πρόκριση η Βοσνία μετά το 3-1 στην τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Η Ελβετία επικράτησε 2-1 του Καναδά σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι στο Βανκούβερ και εξασφάλισε την πρώτη θέση στον δεύτερο όμιλο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της πορεία στη διοργάνωση. Ο Ματέο Κανσιλιέρη παραμένει δυνατά στο μεταγραφικό προσκήνιο του Ολυμπιακού, καθώς οι Ιταλοί τονίζουν ότι οι Ερυθρόλευκοι είναι άμεση αντίζηλη της Τωρίνο. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μία ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Αρίτζε Λουστόντο, με τον έμπειρο Ισπανό στόπερ να έχει αποδεχθεί την πρόταση του δικέφαλου.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Θεσσαλία. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Κοσνάξος Μύκονος Πάρος, 30 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Ύφνος, 31 Κέρκυρα Σπάρτη Τρίκαλα Χανιά, 32 Καλαμάτα Πρέβεζα Σάμος Άρτα Θάσος, 34 Αθήνα Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
5: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρες με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

0: Μένω και ωφέλιμο με όλα τα ιχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22850 23701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
0: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.